0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: Είδες.
1: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
1: Live FM 89,6.

0: παίζει δυνατά.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
2: Ευχαριστώ το Θεό που

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

πείρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι, καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
2: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποίησης είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
3: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
4: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.
4: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.

0: χόρεψε. 6:35 πρώτα λεπτά. Η Δεσποίνα μου λέει: ελπίζω να έκανα ποδαρικό. Ασφαλώς και έκανες ποδαρικό σήμερα. Είσαι η πιο γρήγορη Δέσποινα.
1: Καλημέρα live. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα λοιπόν, ή αν θέλετε καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε? Είναι 3η 13 Οκτωβρίου και ξεκινάει το Καλημέρα live. Με ο Πάνος Τσακάλις και σαν σήμερα 1792 τοποθετείται ο θεμέλιος λίθος του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον. Σαν σήμερα 1943 η Ιταλία μετά την πτώση του Μουσολίνη κηρύσσει τον πόλεμο στη μεχτότε σύμμαχό της ναζιστική Γερμανία. Και σαν σήμερα το 2010 ολοκληρώνεται η επιχείρηση διάσωσης 33 χιλιανών αντρακορίχων οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί για 69 ημέρες σε ορυχείο.

0: Ντο Ζέινα. Καταρχάς την αγάπη μου, όλη μου την αγάπη όμως και σήμερα. Κουδούνι έχουμε, καμπανάκι έχουμε. Χτύπα το. 69-55-896-896. Αυτό είναι το σωστό Viber για να μου στέλνετε τα μήνυματά σας, φωτογραφίες σας και φυσικά. Only love can break my heart. Ο λατρεμένος DJ ο George μου λέει καλημέρα όλη μέρα λατρεμένε. Oh, lovable. Η Άφρο μου λέει καλημέρα με θετική σκέψη. Τι ωραία μέρα, τι ωραία μέρα. Και Τρίτη και 13. Αυτό το Σάββατο όμως 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live 89,6 ζωντανά από το Smart Market Κρυμάτογλου. Συνδυάστε την απόλυτη ραδιοφωνική εμπειρία με τις αγορές σας από το Smart Market και σας περιμένουμε όλους και όλες, όλες και όλες να γνωριστούμε. Αυτό το Σάββατο σε 11 το πρωί να είμαστε όλοι εκεί.
1: Live FM 89,6. Ζήσε, ζήσε.
0: 11 το πρωί να είμαστε όλοι εκεί.
1: Live FM 89,6. Ζήσε, ζήσε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η Έλληνα Παπαρίζου με το αναπάντητες κλήσεις παντού. 69-55-896-896. Ασφαλώς και με τον νόμο. Τι κάνετε, όλα καλά?

προ την υψηλή γέφυρα τη Χαλκίδα, στον κόμπο λίγα πραγματάκια. Γενικότερα οι γέφυρε είναι καθαρέ. Ωραία μέρα, γεννημένη σαν σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Yves Montand, 1921, Γαλλοϊταλός ηθοποιός και τραγουδιστής, γνωστός από τη σημαντική του πορεία στο γαλλικό σινεμά και το τραγούδι. Σάσα Μπαρόν Κοέν, 1971, Βρετανός ηθοποιός και κωμικός, γνωστός από τους χαρακτήρες, Μποράτ, ή αν θέλετε Μποράτ και Αλίτζι. Πολ Σάιμον, 1941, Αμερικανός τραγουδοποιός και μουσικός, μέλος του θρυλικού ντουέτου Simon & Garfunkel, με επιτυχίες όπως το The Sound of Silence. Μαρί Όσμον, 1959, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και τηλεοπτική προσωπικότητα, γνωστή από την πορεία της στην country μουσική, αλλά και την ψυχαγωγία.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε! Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
2: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
3: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
3: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
3: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
3: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
4: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
3: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
3: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
3: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικών αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
4: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
7: Στο mini market. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
4: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
7: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
4: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Τρόφιμα, ποτά, snacks, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
4: Mini market Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
7: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
8: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221-086-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
3: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο? Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
9: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
10: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
11: Όλες οι επιτυχίες.
10: Live FM 89,6.
12: Χαλκίδα.
13: Καλημέρα, παν, παν.

Η αλήθεια είναι ότι μπήκα για να κάνω την εκπομπή της 25 ετίας, αλλά 40 years anniversary. Καλημέρα φίλες, φίλοι μου, πάνω στα χάλι στο live 89,6. Τι έχω, τίποτα δεν έχω, θα μου πεις τώρα, αλλά έχω φαξ από Μεγάλη Βρετανία. Α, ωραία. Σε λίγο η πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Κουτσελίνη, όμως, ακούστε γιατί ήρθε φαξ. Πάμε UK Music News. Δύο ειδήσεις που μόλις τώρα ήρθαν. Ο Jack Harlow εμφανίζεται σε Λονδίνο. Ο Αμερικανός ντράπερ έχει προγραμματισμένη συναυλία στο Κόκο του Λονδίνου σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου. Επίσης, άλλη μια είδηση που ήρθε μόλις τώρα. Stevie Wonder ξεκινά τις επαιτειακές εμφανίσεις και στη Βρετανία. Ο θρυλικός τραγουδιστής έχει προγραμματίσει σειρά συναυλιών από σήμερα, τιμώντας τα 50 χρόνια από τον εμβληματικό του δίσκο Songs in the Key of Life. Αυτά

0: Ποιος? Ξυπνήστε με το καλό, ξυπνήστε έτσι. Λοιπόν, πριν βάλω τις φωνές, George Gutzelinis, Where Are You Baby. Αυτό είναι τραγούδι το Where Are You Baby από τη δεκαετία του 90. Καλημέρα λοιπόν, αγάπη και όλα εκείνα που συνοδεύουν ασφαλώς την αγάπη μας για εσάς. Πού θα σας πάω τώρα, μαντέψτε σε λίγο η πρόγνωση του καιρού. Θα σας πάω Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό, εκεί που βρίσκουμε το Hot Dog Coffee, εκεί που τρως πραγματικά αυτό που πραγματικά θες, όταν θέλεις κάτι χορταστικό και ξεπέραστα απολαυστικό. Hot Dog Coffee. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούστε περιβολή τώρα. Περιβολή, φόρεσε ακουστικά, φόρεσε ακουστικά.
1: Ακούω, πες μου, τι θες να πεις.
0: Πολύ ωραίο μπλουζάκι να σου πω καταρχάς.
1: Πολύ ωραίο στυλ, βεβαίως. Καλημέρα.
0: Είσαι πολύ ωραίος, αλήθεια βεβαίως, Γιώργο Κουτσελίνη. Λοιπόν, τι θέλω να πω, πώς ξύπνησες?
1: Μια χαρά, εννοείται.
0: Είσαι
1: δύναμη.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, νιστάζω λίγο.
0: Κίνηση έχουμε έξω?
1: Όχι, θα ξεκινήσει σιγά σιγά, ακόμα νωρίς είναι. Σε κάνα 15 λεπτό ξεκινάει η κίνηση και ο καιρός. Έρχονται όλα μαζί.
0: Όλα τα ξέρεις εσύ. Τι θα γίνει με σένα, δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ξέρεις, μου έλειπες πάρα πολύ και δεν ήξερα πώς να το πω στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Πολυλογώ εγώ τώρα, αλλά είσαι πανέτοιμος να μας πεις το
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι, είσαι καλά τώρα.
0: Καλά είμαι, εσύ καλά είσαι?
1: Πολύ καλά.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ
1: δώσε
0: λίγο.
1: Δώσε

0: κλάματα. Άκου μπέντ που σου έχω βάλει τώρα, στο δυναμώνω λίγο. Εκεί. Άκου αγόρι μου τι έχω βάλει να παίζει background.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι το καινούριο μου single αυτό. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο saxo beat.
1: Ταιριάζει με τον καιρό.
0: Με τον καιρό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι του saxo ο καιρό, ε.
1: Ο καιρός είναι περίεργος και από το βράδυ ξεκινούν όλα αυτά.
0: Θες να πεις ότι είμαι περίεργος άνθρωπος?
1: Όχι ρε παιδί μου.
0: Όχι ρε παιδί μου, μη μου λες εμένα τέτοια, είμαι περίεργος.
1: Τον καιρό θα τον ακούσεις άνθρωπέ μου.
0: Όχι άνθρωπέ μου, δεν θέλω. Δεν θέλω καιρό σήμερα, ξέρεις θέλω σήμερα.
1: Τι θέλεις?
0: Σήμερα θέλω να πάω εκδρομή, μου είχες τάξει μια εκδρομή.
1: Πάμε.
0: Επίσης θέλω να πάμε κόντρα. Επίσης τι θέλω εγώ με σένα. Και επίσης Jamaican Hugel. Αυτά τα θέλω τώρα το πρωί, έτσι.
1: Ωραία, μια χαρά. Δεν
0: και ένα καφέ ακόμα. Πάμε στον καιρό.
1: Λοιπόν, ακούστε. Με άστα το καιρό θα κυλήσει σήμερα 3η και 13 με συννεφιά, βροχές και πιθανές καταιγίδες. Στη Χαλκίδα θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα 14 μέχρι 21. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το απόγευμα καθώς αναμένονται έντονα φαινόμενα.
0: Ερώτηση.
1: Πες το.
0: Γιατί γελάς μαζί μου?
1: Εγώ γελάω. Με είδες να γελάω, εγώ προσπαθώ να πω τον καιρό, ρε παιδί. Και έρχονται μπόρες κυρίως από το απόγευμα. Συννεφιά με βροχές και πιθανές μπόρες κυρίως από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 13 έως 16. Υπάρχει προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία. Αλλά και εμάς εδώ μας πιάνει στην Εύβοια. Καλημέρα.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Αυτή εκεί στα δεξιά σου.
1: Ναι.
0: Γιατί το χτυπάει?

0: Καταπληκτικός Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. 69-55-896-896. Κίνηση δεν έχουμε, καιρό ακούσαμε. Έχετε ξεφύγει εντελώς, μου λέει μια φίλη ακροάτρια. I know, έχουμε ξεφύγει πραγματικά. Καλημέρα φίλες, φίλοι, το καλημέρα live. Σε πολύ λίγο σας έχω. Χιούγκελ.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει. Live FM.

0: Live FM 89,6. Live FM 89,6.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
3: Στο Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
5: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
5: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
5: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
5: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα.
9: Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
10: Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
11: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ, από 50 έως και 200 τετραγωνικά, με αντλία θερμότητας, fan coil ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
12: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
13: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
14: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
13: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
14: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
13: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
14: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
15: Η ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
16: Το Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
15: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
16: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια, όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
15: Live μουσική από το Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
16: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου.
15: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
16: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.

0: λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.
2: Ακούτε, Καλημέρα Live, παρουσιάζει ο Πάνος Τσακάλης.
3: Μπράβο Πάνο, μη σταματάς.

0: πραγματικά ό,τι θες.
1: Ποιο εσύ?
0: Εγώ. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Είναι το Καλημέρα Live με πάνω στους τσακάλις. Μάλλον, maybe, μπορεί, ίσως. Νίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα επίσης στη Μάρθα Μάρθα, στον Δημήτρη Δημήτρη, σε όλα τα παιδιά εκεί. Και στον απιστεύτο, έτσι. Θα ήθελα να σου πω επίσης ότι αυτό το Σάββατο, τι έχουμε αυτό το Σάββατο? Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί θα είμαστε όλοι στο Smart Market Κρυμάτογλου. Ο Live 89,6 ζωντανά από το Smart Market Κρυμάτογλου. Σας περιμένουμε όλους. Συνδυάστε την απόλυτη ραδιοφωνική εμπειρία με τις αγορές σας στο Smart Market. Oh baby, it's Christmas time. Έρχεται δηλαδή. Σας περιμένουμε λοιπόν από τις 11 το πρωί. That's right.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
3: Εδώ τα ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
3: Live FM 89,1.

0: Από την πόλη του ραδιοφώνου.
1: Πάνω, θα με πας διακοπές.
0: Διακοπές δεν θα σε πάω, θα σε πάω στην Αργυρό όμως, έτσι. Η παρέα θέλει μεζέ. Πού πάμε, Αργυρό ασφαλώς. Με στο πολύ της Αργυρός, Αρεθούς 119 στη Καλκίδα. Καλέστε 22-210-86-878 ή πάρτε τις γεύσεις μαζί σας με take away από τη μία το μεσημέρι. Με ζωτοπολίου της Αργυρός μοιραζόμαστε γεύσεις. Κρατάμε στιγμές. Μου λέει η φίλη μου η Αλεξάνδρα. Ακούστε τώρα. Έχει κίνηση η Βενιζέλου. Για να δω. Όχι, να σου πω Αλεξάνδρα μου, η Βενιζέλου δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα όμως. Κίνηση θα συναντήσει πηγαίνοντας προς υψηλή γέφυρα, αν πας. Κάτι λίγα εκεί στο κέντρο τέλος πάντων, το πάρκι είναι εκεί το πρόβλημα. Επίσης κινησούλα, όχι κίνηση, κινησούλα εκεί στα κτέλ της Χαλκίδας, στη Στήρων δηλαδή και στο κόμπο, ο κόμπος.
2: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Live FM 89,6.
0: Μην ξεχνάτε, περιμένω πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα στα Βέντο Αλεξάνδρα Ραζίμο φαναδρομικά 69-55-896-896.
4: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις σκληρή μόνο.

Μιχάλης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πάω στην παραλία της Χαλκίδας. Βόλτα, βόλτα. Θέλω να σας πάω σε έναν υπεραθλητή, το φίλο μου το Σούλη. Απίστευτος αθλητής, απίστευτο παιδί. Και σου έχω και τραγούδι μεγάλε, αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα live λοιπόν, καλημέρα σε όλους όπου γεννήσεις, σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σε λίγα λεπτά Star Time Zodia, για να δούμε

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
4: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Ε όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι? Με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια, υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlaroκάκης.gr.
9: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα. αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
13: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ήχο του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ήχο του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
14: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
15: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
16: Όλες οι επιτυχίες.
15: Live FM 89,6.
16: Χαλκίδα.
15: Χαλκίδα.

0: Μάλιστα, έχω και την άλλη που μου λέει: τι θα γίνει, λέει, θα βρέξει σήμερα στη Χαλκίδα. Λοιπόν, τα είπα και ο Κουτσελίνης το πρωί αυτά. Θα βρέξει, χαμός, θα γίνει χαμός. Έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την περιφέρεια της Θερεάς Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν τις επόμενες ώρες παρακαλώ, παρακαλώ, ησυχία. Να είστε φρόνιμοι στα αυτοκίνητα πρώτον, και δεύτερον να είστε πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Μετρώντας 2 λεπτά μετά τις 8 το πρωί, 13 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη. Τρίτη και φαρμακερή δηλαδή, έτσι. Καλημέρα, είμαι ο Πάνος Τσακάλης, καθημερινά από τις 6.30 μέχρι τις 10. Σε λίγο σας έχω Startime ζώδια. Το Σάββατο αυτό στις 11 το πρωί θα είμαστε στο Smart Market Κρυμάτογλου για ένα απίστευτο live. Live 89,6 αυτό το Σάββατο, έτσι.
1: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
2: Πολύ όμως.
1: Live. Live FM 89,6.
0: Πάμε να λύσουμε προβλήματα τώρα. Για να δούμε, θα τα λύσουμε απόν, λέει. Και

0: Λοιπόν, προβλήματα, πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα, αλλά και λύσεις. Όπου υπάρχουν προβλήματα, να το θυμάστε αυτό, υπάρχουν και λύσεις. Ήταν ο Απόν. Όμως, τι έγινε, έχω μήνυμα. Μια στιγμή να ακούσω, μια στιγμή.
1: Καλημέρα πάνω μου. Α, ωραίο αυτό με το θα λύσουμε προβλήματα του Απόν, θα στο κλέψω.
0: Θα μου το κλέψεις, καλά θα κάνεις, φιλίτσα. Στις 2 το μεσημέρι, η φιλίτσα είσαι αριστών live.

0: 3. Δεν πιστεύω να πιστεύετε σε αυτά που λένε, έτσι. Α, μπράβο, οκ. Okay. Δεν πιστεύει κανείς τελικά. Μου λέει η Φιλίτσα. Τι κάνεις, τι να κάνω, με πια στρέλα μου πρωί-πρωί και όταν τρελαίνομαι εγώ, ξέρεις τι κάνω, Φιλίτσα. Παίρνω τηλέφωνα. Πρωί-πρωί όμως, έτσι. Πάμε στη Φιλίτσα μας. Δεν χτυπάει το τηλέφωνο, τι έγινε, για να πείσει. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν ξέρω τι γίνεται, χαμός γίνεται. Ναι, Φιλίτσα, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Εγώ σ' ακούω από πηγάδι, Φιλίτσα.
1: Καλημέρα, τι κάνει?
0: Α, σ' ακούω και έχω χαρεί τώρα, ξέρεις, έτσι.
1: Πώς είσαι, όλα καλά?
0: Όλα πάρα πολύ καλά. Τι ζώδιο είσαι, Φιλίτσα?
1: Είμαι κρυός.
0: Κρυός, μισό λεπτό να το βρω. Είναι ζώδιο αυτό?
1: Για πες, είναι ζώδιο, ναι.
0: Είναι ζώδιο, έτσι. Το βρήκα. Το πρώτο.
1: Το καλύτερο ζώδιο είναι.
0: Ναι, κορίτσι μου, άκου. Η Τρίτη, λέει, φέρνει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα. Με ψυχραιμία θα ξεπεράσεις μικρές δυσκολίες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Είσαι έτοιμη για τις 2 το μεσημέρι?
1: Είμαι έτοιμη για τις 2 το μεσημέρι. Ελπίζω να είστε και όλοι εσείς.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. Έχτες
1: το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσεις και με σώσανε τα φίδια.
0: Live FM 89,6.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Live FM 89,6.
3: Το διπλό

0: 96. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
1: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
4: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89 077.
5: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
6: evianews.com. 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
7: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
8: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις κάψιμο?
9: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Υγραέριο από την Coral Gas.
8: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
8: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
10: Τηλέφωνο 22210-99-555.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
10: Εγγύηση ποιότητας.
8: Εγγύηση ποσότητας.
11: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Καλημέρα live. Καλημέρα live. Με τον Πάνο Τσακάλι.
1: Καλημέρα Πάνο.

Να, μάλιστα. Λοιπόν, πρώτον, καλημέρα Μπάμπης. Καλημέρα σε όλους, φίλες, φίλοι. Το καλημέρα Λάιμα, πάνω στις τσακάλες, μάλλον. Πανέτοιμοι για Star Time ζώδια. Όμως, τώρα θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Προσπαθούν να μου κάνουν προξενιό. Προσπαθούν να μου κάνουν προξενιό με μια μελαχρινή, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι κοπέλα, αλλά λέμε. Μην τα πιστεύετε όλα σας λέω, έτσι, οκ. Okay. Πάμε ζώδια. Κριός. Η Τρίτη φέρνει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα με ψυχραιμία. Θα ξεπεράσει τις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν σήμερα. Ταύρος. Σήμερα ευνοεί τις συζητήσεις με αγαπημένα πρόσωπα και τις πρακτικές λύσεις σε οικονομικά ζητήματα. Δίδυμη. Η επικοινωνία σου βρίσκεται σε επίκεντρο σήμερα. Μια ενδιαφέρουσα είδηση μπορεί να σου αλλάξει τα σχέδια και τη διάθεση. Καρκίνη. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και απέφυγε τις βιαστικές αποφάσεις. Ένα οικογενειακό θέμα ζητά την προσοχή σου, το ξέρω. Λέων, η οικογενειακή σου, η κοινωνική σου διάθεση ανεβαίνει και μια νέα γνωριμία μπορεί να σου αλλάξει τη μέρα. Παρθένος, οργανώστε τις υποχρεώσεις σας και μην αναλαμβάνετε περισσότερα από όσα μπορείτε να διαχειριστείτε. Ζυγός, η μέρα προσφέρεται για συμφιλειώσεις και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις σας. Αυτά είναι. Σκορπιός, ένα επαγγελματικό ζήτημα μπορεί να απαιτήσει αποφασιστικότητα. Τοξότης, η ανάγκη σου για αλλαγή μεγαλώνει. Εγώ καιρός, εστίασε στους στόχους σου και μην αφήνεις τις μικρές καθυστερήσεις να σε αποθαρρύνουν. Υδροχός, η δημιουργικότητα σου μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους αυτή τη μέρα. Ένα απρόσμενο μήνυμα ίσως εκπλήξει τους πάντες ευχάριστα. Ιχθύες, η διάθεσή σου σε βοηθά να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Τέλος πάντων, πρόσεξε, βάλε

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: Ο Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. Λέτε για μένα, αλλά είστε κι εσείς εδώ που τα λέμε. Να. Λοιπόν, σχετικά με αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι κάτι προσπαθούν να μου κάνουν, μου λέει η Ντέπη, καλημέρα, λέει, καλά Στέφανα πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στα δικά σας. Έχουμε και το Χάρη. Ω, Χάρης, καλά Στέφανα, Χάρη. Λοιπόν, καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα με αυτόν τον καιρό. Τόση κίνηση, δεν μασάμε, όμως φιλιά στην Τέτα και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρης. Τώρα, να σας πω και κάτι ακόμα. Βαλθήκατε να μου βρείτε να γυναίκα να παντρευτώ. Αλλά, Τρίτη και 13 θα μου τη βρείτε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πάμε κατευθείαν Αγίου Ιωάννου 99 στο Βασιλικό. Hot Dog Coffee. Εκεί που τρως αυτό που πραγματικά θες. Hot Dog Coffee. Καφεδάκι, σφολιάτες και πολλά πολλά άλλα βέβαια. Καλημέρα.
1: Live FM 89,6. Φτιάξε διάθεση. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοποικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις στη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
4: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
5: Εμείς πάλι σκάσαμε.
4: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
5: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
4: Αυτή με τους ηλιακούς?
5: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
4: Δηλαδή,
5: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
4: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
5: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
4: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
5: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
4: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
6: Μυρωδιά από φούρνο, γεύση σαν της μαμάς και το τραπέζι έτοιμο χωρίς κόπο. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος με το διεθνώς βραβευμένο κοτόπουλο φέρνουν τώρα στο σπίτι αγαπημένες σπιτικές γεύσεις. Κοτόπιτα, παστίτσιο, μουσακάς, κανελόνια, σουφλέ, γεμιστά και πολλές ακόμη επιλογές έτοιμες για τον φούρνο. Και άκου τιμές, μόλις από 5,70 έως 5,85 ευρώ. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος, βραβευμένη ποιότητα, μαμαδίστικη γεύση. Ξέρεις τι τρως. Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
7: Στο mini market. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
6: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
7: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
6: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά, snacks, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
6: Mini market Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
7: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
10: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
9: Βρε μπάσκε.
10: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αρίστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
9: Κρινείς γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
10: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
9: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
11: Kickboxing δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου. Η ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
12: Το Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
12: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια. Όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
11: Live μουσική από το Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
12: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου.
11: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
12: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.
13: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
14: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες.
14: Live FM 89,6.
15: Χαλκίδα.

0: Τι ωραία μέρα, πραγματικά πολύ ωραία μέρα. Αυτό το μουντότο συννεφιασμένο. Γιώργο, Γιώργο, μισό λεπτό. Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ναι, τι σου θυμίζει αυτό εδώ, πες μου.
1: Ο πιο όμορφος ήχος. Να θες να ξυπνήσεις το πρωί και να μην θέλεις να ξυπνήσεις και να ακούς το ξυπνητήρι να σου λέει έλα ξύπνα.
0: Δεν, δεν είναι ξυπνητήρι, δεν είναι ξυπνητήρι.
1: Τι είναι?
0: Ορλογιακή βόμβα είναι.
1: Oh.
0: Λοιπόν, oh. Σήμερα θα σε καταπλήξω. Καταρχάς να σου πω ότι σου βρήκαμε σύζυγο.
1: Αφού έχω.
0: Α, το ξέχασα αυτό. Μισό λεπτό. Σου έχω όμως και δύο πολύ εύκολες ερωτήσεις σήμερα.
1: Δώσε ρε φίλε, δώσε, δώσε, να ακούσω.
0: Okay, λοιπόν, αν ήσουν πλούσιος.
1: Αν ήσουν πλούσιος της γης. Ναι.
0: Λοιπόν, αν ήσουν πλούσιος, Γιώργο Κουτσελίνη, σε ποιον θα δόριζες 10 εκατομμύρια ευρώ εκτός από εμένα?
1: Α, που θα δόριζα 10 εκατομμύρια? Θα βγαινα έξω και όπου έβλεπα γανάκι και θα το έκανα, ρε φίλε. Θα το έκανα, θα το έκανα. Έχω μεγάλη καρδιά που λέμε.
0: Αλήθεια λέω.
1: Αλήθεια λέω. Συγκατέρα κάνω. Γιατί μια ζωή.
0: Συγκινήθηκα, Γιώργο. Συγκινήθηκα.
1: Πάνω. Νικάριδες είμαστε.
0: Έτσι, έχεις δίκιο. Είμαι που είμαι από το πρωί σήμερα έτοιμος να βάλω τα κλάματα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Γιατί δεν έχω 10 εκατομμύρια. Λοιπόν, πάμε.
1: Α, σου δώσω εγώ, ρε φίλε. Αφού μου είπες. Δεν μπορώ να σου δανείσω, ε.
0: Γιώργο.
1: Έλα.
0: Καλημέρα live. Λοιπόν, αν είχες να διαλέξεις, δεύτερη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αν είχες να διαλέξεις μεταξύ του να αγαπήσεις παράφορα και να παντρευτείς στα 25 ή να παντρευτείς από συνοικέσιο στα 40 και να σε συμπαθεί η πεθερά σου, τι θα διάλεγες?
1: Παράφορα. Θα πήγαινα στα 25. Έτσι είναι το καλύτερο. Είναι αυτό που λέει η καρδιά σου, ρε Πάνο Τσακαλή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα δεν σε γούσταρε η πεθερά.
1: Δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου, με την πεθερά θα είμαι.
0: Ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Πάντως, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, πες το.
0: Αυτό με τις πεθερές, να το συζητήσουμε κοινωνικά το θέμα. Να κάνουμε και εμείς κάτι ουσιαστικό στη ζωή μας.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Λοιπόν, αυτό με τις πεθερές είναι περίεργο, έτσι.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι πάνω. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι για να λύσει την όλη κατάσταση και για να λύσει όλες τις διχόνες και όλα αυτά, να εφαρμόσει αυτό που λέει μακριά και αγαπημένη.
0: Μάλιστα.
1: Ε?
0: Μάλιστα. Το σόι σου.
2: Μόνο επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο στον Live FM 89,6.

Γιώργος Σαμπάνης, μυστήριο τρένο. Και τι τρένο, υπερσιβηρικός. Θοδωρή, καλημέρα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Ζαχαρούλα. Καλημέρα και στην Άννα μας. Άννα. Τώρα όμως σας έχω πολύ ευχάριστα νέα. Πεταχτείτε μια βόλτα στην καρδιά της πόλης, εκεί που χτυπάει η καρδιά της τεχνολογίας. Στο γερμανό Χαλκίδα Σαββάντων 33. Κάντε τη φορητότητά σας στο Giga Max Unlimited με όλα περιόριστα, ομιλία και data. Πραγματικά περιόριστα όμως, σε τιμή σούπερ 21 ευρώ το μήνα. Και πάτε την προσφορά σας για όλους την οικογένεια. Σύζυγο, παιδιά και πεθερά βεβαίως. Με 21 ευρώ το μήνα θα έχετε οικογένεια.

0: όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.
1: Πάνω εσύ.
3: Μπράβο, πάνω, μη σταματάς.

0: Okay, let's go. Τι έχουμε τώρα? Τώρα θα καλημερίσουμε τη Ζαχαρούλα. Θα υπενθυμίσουμε ότι στις 2 το μεσημέρι κοντά σας θα είναι η Φιλίτσα Ίσαρη. Και πολλά πολλά άλλα βέβαια. Όμως στα λόγια του σοβού της εκπομπής σήμερα σας έχω το γιατί η ζωή είναι περίπου σαν το ποδήλατο. Που πάμε τώρα για μεζέδες που μπαίνουν στη μέση και φέρουν την παρέα πιο κοντά με ζητοπολείο της Αργυρός. Αρεθούς 119 στη Χαλκίδα. Σημειώστε 22-2-10-86-8-78 και take away από τη μία το μεσημέρι. Με ζητοπολείο της Αργυρός, η παρέα μας ξεκινά από το τραπέζι.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
2: Από το μάτιό σου το βυθό να βρέχω.
1: Live FM 89,6.
3: Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ. Και μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
1: Live FM 89,6.
3: Δεν είναι λάθος ποτέ.
1: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
5: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
4: Χωρίς άνετη καρέκλα.
5: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
4: Ε, όχι.
5: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
4: Νέα σχολή.
5: Νέο σπίτι.
4: Νέα ζωή.
5: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
4: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
5: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
6: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
7: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
6: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
7: Το βλέπω!
6: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
7: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
6: Να δοκιμάσω!
7: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
6: Deal!
7: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
8: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
7: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
8: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
9: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
4: Ζεστός καφές.
9: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
9: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
9: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
9: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά-σιγά.
4: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
10: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
10: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
10: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς. Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group.
11: με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steakhouse αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
12: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
13: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
14: Το Παγκράτης Club. Το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934 046 494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
13: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42427.
15: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
16: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
15: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
16: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
15: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
16: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
17: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
18: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
19: Όλες οι επιτυχίες.
18: Live FM 89,6.
19: Χαλκίδα.
20: Ωραία, μας θέλεις. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Η απίστευτη, όχι γιατί. Προσοχή στους δρόμους τις επόμενες ώρες. Γιατί πάρα πολύ απλά έρχεται κακοκαιρία. Υπάρχει αδελφία επιδείνωση του καιρού. Μην ξεχνάτε όμως αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, ο Live 89,6 ζωντανά από το Smart Market Κρυμάτογλου. Συνδυάστε την απόλυτη ραδιοφωνική εμπειρία με τον Live 89,6 και κάντε τις αγορές σας στο Smart Market Κρυμάτογλου. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωριστούμε αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί. Να είστε όλοι εκεί.
1: Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
2: Θέλω κι άλλη.
1: Άλλη μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: Γεια σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Φτάσαμε στο τέλος. Παρουσίασε ο Πάνος Τσακάλης. Ακολουθεί στις 2 το μεσημέρι η Φιλίτσα Ίσαρη. Ως τότε, όλη η μουσική πραγματικά. Ήρθε η στιγμή να φύγω. Πάμε στα λόγια του σοφού της εκπομπής. Σήμερα, Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε πει: η ζωή είναι σαν το ποδήλατο. Για να κρατηθείς και να κρατήσεις την ισορροπία σου, πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι. Φιλιά πολλά!
2: Κάθε μέρα ακούς τον δικό σου live. Τους 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
2: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος. Είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
4: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε, για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
6: Γεμίζουμε χρώμα,
7: άρωμα,
6: φρεσκάδα.
7: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
6: Στο Αγρόπολης.
7: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
6: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
7: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
6: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
8: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. και με οργανωμένο πεδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
9: Ελαστικά ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
5: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
10: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
11: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
11: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
10: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή θα χαθώ εκεί μέσα.
11: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
10: Τέλειο. Δηλαδή ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
11: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
10: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
11: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 22210-26-001.
12: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
2: Συγγνώμη, μπορώ να έχω ηλιακούς θερμοσύφωνες με 10 χρόνια εγγύηση και δωρεάν μεταφορικά? Με τα ηλιακά συστήματα Hercules φυσικά και μπορώ. Κάλεσε τώρα στο 22950-36892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
13: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
14: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες.
14: Live FM 89,6.
15: Χαλκίδα.
14: Χαλκίδα.

0: Στο ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM

0: Εγώ.
1: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
2: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
1: Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
1: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
5: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
6: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Στάρε EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
7: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 89077.
8: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
9: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη.
10: Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή.
11: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
12: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
13: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
14: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
15: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
16: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
17: Όλες οι επιτυχίες.
16: Live FM 89,6.
17: Χαλκίδα.
16: Χαλκίδα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοποικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
3: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
4: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
5: Ζεστός καφές.
4: Κάτι καλύτερο.
5: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
4: Ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
5: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
4: Ω, σταμάτα.
5: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
4: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
5: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
4: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
5: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
4: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
5: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
4: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
6: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
7: στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
8: Καθημερινά, το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, ολόκληρο σούβλας, μόνο 7,5 ευρώ.
7: Τρίτη και Παρασκευή, ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
8: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
7: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
8: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221-3071-19.
7: Γιατί ξέρεις τι τρως.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
11: Στο mini market. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
10: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
11: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
10: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
11: Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά, snacks, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
10: Mini market Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
11: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
12: Η ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
13: Το Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
13: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια. Όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
12: Live μουσική από το Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
13: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
12: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
13: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις

0: FM 89,6.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή. Πώς θες να στο αρχιστώ.
0: Live FM 89,6. I'm on the verge of caving and I run back to a dog. Now I'm Mr. Charisma fucking Pablo Escobar. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Η ώρα είναι 11:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
3: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
3: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Ε, όχι.
3: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
3: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
3: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
4: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
5: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
4: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
5: Το βλέπω!
4: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
5: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
4: Να δοκιμάσω!
5: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
4: Deal!
5: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
6: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
5: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
6: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
7: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
8: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Στο Παγκράτης Club, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο. κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
10: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
11: Φίλες, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
12: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
11: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
13: Υγραέριο από την Coral Gas.
11: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
13: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
11: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
13: Τηλέφωνο 2210-99-555.
11: Κρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
13: Εγγύηση ποιότητας,
11: εγγύηση ποσότητας.
2: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
14: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη, κάθε μέρα, στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
2: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
14: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
2: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
14: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
15: Ήρθες να δούμε κόμικς? Όχι, ήρθα να δούμε τον καιρό, αλλά δεν βλέπω τίποτα ακόμα. Ναι, δεν βλέπεις τίποτα γιατί έχεις σβηστά τα φώτα. Πάρε, το αυτοκίνητο είναι εκεί.
16: Όλα είναι οκ, μια χαρά είναι.
15: Δεν είναι μια χαρά όλα, δεν είναι μια χαρά. Άκουσα ένα μπαμ.
16: Μπαμ.
15: Είναι μεταξύ η Δέσποινα μου λέει τρελαθεί εντελώς. Αυτό είναι το λιγότερο.
16: Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα Δέσποινα, ξύπνα.
15: Αγόρι μου, μη φωνάζεις, εδώ πέρα φωνάζω μόνο εγώ. Τι πράγματα είναι αυτά. Πάμε.
16: Θα έχουμε νεφώσεις 8 με 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη 16 με 24 και επίσης ήλιος παντού.
15: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί πήρες μία ανάσα και μου πες όλα αυτά?
16: Γιατί πήρα μία ανάσα.
15: Ξέρεις τι φοβήθηκα?
16: Τι έπαθα?
15: Με μη σκάς

0: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια,
2: πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο Έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
3: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνθεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε, για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης. Η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίου μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off-road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ipavlarokakis.gr.
10: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
11: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
12: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
12: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
11: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
12: Ε, ναι. Αλλά θα χαθείς ευχάριστα. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
11: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
12: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
12: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
13: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
3: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Live FM 89,6.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89,6.
3: Upside down, boy, you turn me.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
4: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
5: Χωρίς άνετη καρέκλα.
4: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
5: Ε, όχι.
4: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
5: Νέα σχολή.
4: Νέο σπίτι.
5: Νέα ζωή.
4: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
5: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
7: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
6: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
8: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία. Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου, στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
9: Τεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
10: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steakhouse αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος. Ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
11: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε? Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
10: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
12: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
13: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας, ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42 πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 21 0 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
10: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
14: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
15: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
16: Όλες οι επιτυχίες.
15: Live FM 89,6.
16: Χαλκίδα.
15: Χαλκίδα.

0: ξανά.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
5: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Μυρωδιά από φούρνο. Γεύση σαν της μαμάς και το τραπέζι έτοιμο χωρίς κόπο. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος με το διεθνώς βραβευμένο κοτόπουλο φέρνουν τώρα στο σπίτι αγαπημένες σπιτικές γεύσεις. Κοτόπιτα, παστίτσιο, μουσακάς, κανελόνια, σουφλέ, γεμιστά και πολλές ακόμη επιλογές έτοιμες για τον φούρνο. Και άκου τιμές. Μόλις από 5,70 έως 5,85 ευρώ. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Βραβευμένη ποιότητα, μαμαδίστικη γεύση. Ξέρεις τι τρως.
7: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
8: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
9: Στο μίνι μάρκετ. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
8: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
9: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
8: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
9: Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά, σνακς, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
8: Μίνι μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
9: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
10: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο? Μην αγχωρείς.
6: αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22 21 086 623. Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
0: Η ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
10: Το Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
10: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια, όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
0: Live μουσική από τον Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
10: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
0: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
10: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
1: Χωρίς άνετη καρέκλα.
2: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
1: Όχι.
2: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
1: Νέα σχολή.
2: Νέο σπίτι.
1: Νέα ζωή.
2: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
3: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
4: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοποιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
5: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22 950 30 082 και 22 950 75 278.
6: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
7: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 74 442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
8: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία, τεχνική εταιρεία ή ηχό του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ή ηχό του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950 42 427.
9: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
10: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
11: Φουλ!
10: Και πού βάζεις καύσιμο?
11: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη. Φουλ!
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Υγραέριο από την Coral Gas.
10: Νέο Diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
10: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής, αριστερά προς Πανόραμα.
12: Τηλέφωνο 22210 99 555.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
12: Εγγύηση ποιότητας,
10: εγγύηση ποσότητας.
13: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
14: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
13: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
14: Μεζεδοπολείο της Αργυρός, Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
13: Τηλέφωνο 22210 86 878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
14: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
15: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
16: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
17: Όλες οι επιτυχίες.
16: Live FM 89,6.
17: Χαλκίδα.
16: Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοποικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693 678 5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
4: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
5: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
4: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
5: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
4: Για λέγε.
5: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
5: Μπούτρος Γιώργος.
6: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
5: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
6: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
5: Αντιγόνου 24, Χαλκίδα.
6: Τηλέφωνο 22210-86-119.
5: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
7: Γεμίζουμε χρώμα,
8: άρωμα,
7: φρεσκάδα.
8: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
7: Στο Αγρόπολης.
8: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
7: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk. Ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
8: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
7: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
9: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί, ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
10: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
11: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
12: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
11: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
12: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
11: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
12: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
11: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
12: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
11: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
12: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
13: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
14: Και τώρα!

0: 99,6. Καλό μεσημέρι, Τρίτη, η φιλίτσα μαζί σου μέχρι τις 4. Νομίζω, παιδιά, ότι οι χάρτινες αγάπες όλοι μας έχουμε κυνηγήσει. Βρισκόμαστε λοιπόν στην καρδιά της εβδομάδας και η Τρίτη είναι η τέλεια αφορμή για να ανεβάσουμε ρυθμούς. Βέβαια, ο καιρός λίγο σήμερα μας τα χαλάει εδώ στη Χαλκίδα, αλλά δεν πειράζει. Εμείς πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας με την καλύτερη μουσική εδώ στον Live 89,6.
1: Παίζει δυνατά.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.

0: Live 89,6. Εδώ είμαστε, παιδιά. Και άκου τι θέλω να σου πω τώρα. Αν δυσκολεύεσαι για μια θέση parking, ακούστε μια πατέντα που έκανε ένας τύπος στην Ινδία. Θα έλειπε λοιπόν στο εξωτερικό και για να μην του φάνε το SUV, φώναξε ένα γερανό και το πάρκαρε στην ταράτσα του. Πλέον αντί για κεραία τηλεόρασης έχει σίγουρα Jeep. Το βίντεο έγινε viral, από κάτω προσεύχεται να αντέξουν τα πετά και εμείς πάμε να ακούσουμε τραγούδι πριν δούμε κανένα μάξι παρκαρισμένο πάνω σε καμία καφετέρια στην παραλία.
1: Ένα σταθμός.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Δεν πας στο πιο κάτω στένο, κι αν δεν θες να μείνει κρύφο, το σημάδι στο λαιμό σου, πες του το έκανα εγώ.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
1: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
5: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
6: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
5: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
6: Το βλέπω!
5: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
6: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
5: Να δοκιμάσω!
6: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
5: Deal!
6: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
3: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
6: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99, Βασιλικό.
3: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
6: Τεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
7: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Και αυτόν τον χειμώνα θα παραμιλάς. Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Fix Life Stage ανεβάζει την ένταση. Με τον

0: Δύο φωνές, μία σκηνή και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Κάθε Σάββατο, Fix Live Stage. Στη Λιανή Άμμο, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Fix Live Stage. Και αυτόν τον χειμώνα, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει εδώ.
1: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μια ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
0: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
1: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μαγούλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2221-086-691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
0: Ήλιος και ανεξαρτησία. Στην ΚΑΠΕ Ενεργειακή εγκαθιστούμε αυτόνομα φωτοβολταϊκά με το δίκτυο ως εφεδρεία για να έχεις ρεύμα όποτε το χρειάζεσαι χωρίς εκπλήξεις. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ενέργειά σου στα χέρια σου. Κάλεσέ μας σήμερα στο 210-260-2635 και φτιάξε το δικό σου ενεργειακό μέλλον.
2: Ήρθες να δούμε κόμιξ? Όχι, ήρθα να δούμε τον καιρό, αλλά δεν βλέπω τίποτα ακόμα.
3: Ναι, δεν βλέπεις τίποτα γιατί έχεις σβηστά τα φώτα.
2: Α, θα τα ανάψω.
3: Μάλιστα, το αυτοκίνητο είναι εκεί.
2: Όλα είναι οκ, okay, μια χαρά είναι.
3: Δεν είναι μια χαρά όλα, δεν είναι μια χαρά. Άκουσα ένα μπαμ.
2: Μπαμ.
3: Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα μου λέει: τρελαθεί εντελώς. Αυτό είναι το λιγότερο.
2: Γεια σου, Δέσποινα, καλημέρα, Δέσποινα, ξύπνα.
3: Αγόρι μου, μη φωνάζει. Εδώ πέρα φωνάζω μόνο εγώ. Τι πράγματα είναι αυτά. Πάμε.
2: Θα έχουμε νεφώσεις 8 με 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη 16 με 24 και επίσης ήλιος παντού.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί πήρες μία ανάσα και μου πες όλα αυτά?
2: Γιατί πήρα μία ανάσα.
3: Ξέρεις τι φοβήθηκα.
2: Τι έπαθα?
3: Με μη σκάσει.

0: 89,6 και ήταν όλα ψεύτικα, μας λέει ο Φέρης. Και είναι ώρα τώρα για αλήθειες. Να σας δω λίγο. Ανεβάζεις λοιπόν ένα Instagram story με ένα υπέροχο τραγούδι, αλλά στην πραγματικότητα το κάνεις για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν κάνεις tag, δεν στέλνεις μήνυμα, αλλά τσεκάρεις κάθε 3 λεπτά τους θεατές να δεις αν το είδε. Αν το δει, νιώθεις δικαίωση. Αν όχι, αρχίζουν τα υπαρξιακά σενάρια. Ένα απλό ψηφιακό χτύπημα στην πόρτα, χωρίς λόγια, για όλους εμάς που ελέγχουμε τις προβολές μας αυτή τη στιγμή. Φύγαμε για Μιχάλη Καραγκούνη και για Άννα Βύση.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο στον Live FM.

Live 89,6. Εδώ είμαστε. Και αν ήρθε η ώρα που σας άνοιξε η όρεξη, σας έχω το καλύτερο νέο της ημέρας. Στη Λεωφόρο Χαϊνά βρίσκεται το κρεοπωλείο Ενεμαγειρίο Το Τσουκάλι. Ο Γιάννης και η Νικολέτα σας προσφέρουν εκλεκτά κρέατα παραγωγής τους από τη Λιβαδιά, αλλά και λαχταριστά μαγειρευτά ημέρας. Και το καλύτερο, διαλέγετε το κρέας από το κρεοπωλείο σας, το ψήνουν και έρχεται έτοιμο στο σπίτι σας. Σήμερα το μενού έχει παστίτσιο, μοσχαράκι κοκκινιστό, κεφτεδάκια κοκκινιστά, αρακά, σκοτόσουπα και πολλά άλλα. Καλέστε τώρα στο 2221 089 077. Το Τσουκάλι και καλή σας όρεξη!

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κριμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κριμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Καλή σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
3: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί πρωί.
4: Ζεστός καφές.
3: Κάτι καλύτερο.
4: Φρεσκοψημένος φωλιατοειδή.
3: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
4: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
3: Ω, σταμάτα.
4: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
3: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
4: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος τσατάλμπασης.
3: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
4: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
3: Φούρνος τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
4: Τηλέφωνο 22210 82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
3: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
5: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
6: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210 37775. Αστέρια Seaside.
7: Στα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
8: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
7: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
8: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
7: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
8: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
7: Γιατί ξέρεις τι τρως.
3: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steakhouse αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Η ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
9: Το Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
9: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια. Όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
3: Live μουσική από το Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
9: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου.
3: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
9: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.

0: 89,6. Εδώ είμαστε, παιδιά, και πάμε στα ζώδια για σήμερα. Οι ερωτευμένοι είναι ο Καρκίνος, ο Σκορπιός, ο Ταύρος και ο Εγώκερος. Πάθος, φλερ, παιδιά και νέα ξεκινήματα. Καρκίνοι και Σκορπιοί, προσοχή στη ζήλια. Ταύροι και Εγώκεροι, έχετε full στήριξη. Οι σχεδιαστές είναι ο Λέων, ο Παρθένος, ο Τοξότης και ο Ιχθύς. Ευκαιρίες για να φτιάξετε το μέλλον σας. Λέοντες και Παρθένοι, ηρεμία στο σπίτι. Τοξότες και Ιχθύς, αρπάξτε τις ευκαιρίες χωρίς υπερβολές. Οι πιεσμένοι είναι ο Κριός, ο Δίδυμος, ο Ζυγός και ο Υδροχόος. Προσοχή, παιδιά, σε έξοδα και νεύρα. Κριοί και Ζυγοί, μαζέψτε λίγο το πορτοφόλι σας. Δίδυμοι και Υδροχόοι, οργάνωση στη δουλειά και μακριά από παρασκήνια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ξανά την Άννα Βύση και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
2: Σε μένα.
1: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: 99,6 και μόλις ακούσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Ρεύμα. Πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά, καινούριο. Αν έχετε κανονίσει σήμερα τις δουλειές σας ή μια βόλτα στην Αβάντον, θέλω να έχετε το νου σας, γιατί ο καιρός αλλάζει πάρα πολύ τις επόμενες ώρες. Αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές. Οπότε, μην φύγετε από το σπίτι ή το γραφείο χωρίς ζακέτα και μια αμπρέλα στο αυτοκίνητο.
1: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
2: Live FM 89,6.

0: 99,6. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και αν ανήκεις και εσύ στην κατηγορία των ανθρώπων που ξυπνάνε απίστευτα δύσκολα, σου έχω την λύση. Θέλω να πας μια βόλτα εκεί στο Coffee Power, εκεί στη Λεωφόρο Καραμαλή 81. Θέλω να πας εκεί λοιπόν, γιατί έχει απίστευτο καφέ, απίστευτες μπακέτες και απίστευτες φωλιάτες. Να πάρεις και λαχταριστά snacks για να πάρεις και δυνάμεις. Στην Ξηρόβρυση, Λεωφόρο Καραμαλή ξανά 81 και στο τηλέφωνο 2210-93-820. Coffee Power, εκεί που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, αλλά ο καφές σου ανοίγει τα μάτια.
1: Live FM 89,6. Μόνο επιτυχίες για τη Χαλκίδα.

0: 96. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Φοιτητικό σπίτι χωρίς γραφείο.
2: Χωρίς άνετη καρέκλα.
1: Χωρίς το σωστό κρεβάτι.
2: Όχι.
1: Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, μικροέπιπλα και πολλές ακόμη smart επιλογές για κάθε χώρο και κάθε budget.
2: Νέα σχολή.
1: Νέο σπίτι.
2: Νέα ζωή.
1: Με smart επιλογές. Μην χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Κρεβάτι μόνο 48,99. Ντουλάπα μόνο 71,99.
2: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Σε περιμένουμε Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Στάρε EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
4: Pitos Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Pitos Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Pitos Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
6: Evianews.com. 24 ώρια ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
7: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
0: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω iFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητα.

0: 89,6. Εδώ είμαστε και πάλι. Θέλω να ρωτήσω εάν έχετε πάθει ποτέ να ακούσετε ένα τραγούδι το πρωί και να παίζει στο μυαλό σας επανάληψη μέχρι το βράδυ. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλος μας κολλάει εύκολα με ένα ρεφρέν, ειδικά όταν κάνουμε απλά πράγματα όπως να οδηγούμε. Το αστείο είναι ότι κολλάμε ακόμα και με τραγούδια που μισούμε. Οι επιστήμονες λένε ότι για να ξεκολλήσει το μυαλό πρέπει να ακούσετε το τραγούδι ολόκληρο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ή εναλλακτικά να μασίσετε μία τσίχλα, καθώς η κίνηση του σαγωνιού μπερδεύει τη μουσική μνήμη. Αν πάλι τίποτα από όλα αυτά δεν πιάσει, μείνετε μαζί μου και έτσι ρισκάρετε απλώς να σας κολλήσει το επόμενο τραγούδι.
1: Το ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
1: Live FM 89,6.

89,6 και για την συνέχεια σας έχω ωραία νέα. Πεταχτείτε μία βόλτα στην καρδιά της πόλης. Ναι, ναι, εκεί που χτυπάει δυνατά η καρδιά της τεχνολογίας. Στο Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Κάντε τη φορητότητά σας στο υπέροχο πρόγραμμα Gigamax Unlimited με όλα περιόριστα και αποκτήστε με επιδότηση το νέο σας smartphone Samsung, Xiaomi ή iPhone σε τιμή super. Και μην ανησυχείτε, η Dream Team του Γερμανού Χαλκίδας θα σας τα εξηγήσουν όλα όμορφα και ωραία.

0: ψάχνεις ένα μέρος που να τα έχει όλα, η λύση είναι απλή. Στο Mini Market που είναι η Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 96, θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και την καθημερινότητά σας. Από τρόφιμα και σνακς μέχρι είδη πρώτης ανάγκης. Όλα γρήγορα, εύκολα και σε ένα σημείο. Mini Market Πουρνή Κωνσταντίνα, το μάρκετ της γειτονιάς σου, που μπαίνετε για ένα και βρίσκετε τα πάντα.
1: Live FM 89,6. Ζήσε. Ζήσε. Στο ρυθμό του.

0: 6 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα Τρίτη. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα. Μαζί σας ήταν η Φιλίτσα. Μην ξεχνάτε το αυριανό πρόγραμμα της Τετάρτης για τον Live 89,6 6.30 με 10 πρωινό ξύπνημα με τον Πάνο Τσακάλι, 2 με 4 στο σταθερό μεσημεριανό μας ραντεβού εδώ μαζί. Μέχρι τότε η μουσική συνεχίζεται δυνατά, να χαμογελάτε και να είστε αισιόδοξοι. Καλό απόγευμα και φιλιά σε όλους.
1: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο, σε πολύ λίγο. Live FM 89,6. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέα αρχή. Στο Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για να φτιάξεις το φοιτητικό σου σπίτι εύκολα, όμορφα και οικονομικά. Γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, μικροέπιπλα και πολλές ακόμα smart επιλογές για κάθε φοιτητικό budget. Μη χάσεις τις σούπερ προσφορές μας. Γραφείο μόνο 19,99. Καρέκλα γραφείου μόνο 14,99. Καναπές κρεβάτι μόνο 74,99. Τραπεζαρία με 4 καρέκλες μόνο 74,49. Σε περιμένουμε στο Smart Market Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Το φοιτητικό σπίτι θέλει Smart Market.
2: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950-36892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι.
3: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
4: Γεμίζουμε χρώμα,
5: άρωμα,
4: φρεσκάδα.
5: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
4: Στο Αγρόπολης.
5: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
4: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της TILC, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
5: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
4: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης, γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
6: Ε όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ePavlaRokakis.gr.
7: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 22210-86-623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
2: Χρειάζεσαι έναν ήρωα που θα σου κρατά ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δωρεάν από τον ήλιο. Τα ηλιακά συστήματα Hercules γίνονται ο ήρωάς σου. Κάλεσε τώρα στο 22 950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.
8: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
1: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
9: Όλες οι επιτυχίες.
1: Live FM 89,6.
8: Χαλκίδα.
1: Χαλκίδα. Μάτια μου.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία. Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λαχταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
2: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
1: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα, ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
3: Και αυτόν το χειμώνα θα παραμιλάς. Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Fix Life Stage ανεβάζει την ένταση. Με τον Star

0: Δύο φωνές, μία σκηνή και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Κάθε Σάββατο, Fix Live Stage. Στη Λιανή Άμμο, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Fix Live Stage. Και αυτόν τον χειμώνα, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει εδώ. Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
1: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
2: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
1: Βρε μπάσκε.
2: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
1: Κρινείς γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
2: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
1: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
3: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
4: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
5: Φουλ!
4: Και πού βάζεις κάψιμο?
5: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
6: Υγραέριο από την Coral Gas.
4: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
4: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
6: Τηλέφωνο 22210-99-555.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
6: Εγγύηση ποιότητας.
4: Εγγύηση ποσότητας.
7: Κάθε μέρα η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει, αλλά ο ήλιος είναι πάντα εκεί για όλους μας. Στην ΚΑΠ Ενεργειακή εγκαθιστούμε για εσάς αυτόνομα φωτοβολταϊκά με υποστήριξη δικτύου. Εξοικονομήστε χρήματα, προστατεύστε το περιβάλλον και κοιμηθείτε ήσυχοι. ΚΑΠ Ενεργειακή. Αυτόνομη ενέργεια. Από τον ήλιο. Καλέστε στο 210-260-2635 και ενημερωθείτε σήμερα.
0: Η ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
7: Το Smart Market του ομίλου Κριμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
7: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια. Όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
0: Live μουσική από τον Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
7: Smart Market του ομίλου Κριμάτογλου.
0: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
7: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.
8: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
9: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
10: Όλες οι επιτυχίες.
9: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Καναπές κρεβάτι μόνο 129,99.

0: Λίβιο Καρπέτ, μόνο 69,99. Δέντρο Χριστουγέννων, από 24,99. Αεροθερμό, μόνο από 7,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου.

0: τροπικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια! Πολλά προνόμια! Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
1: Καλή, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
2: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
3: Φιλενάδα, παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
4: Εμείς πάλι σκάσαμε.
3: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά.
4: Και για πες, από πού?
3: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
4: Αυτή με τους ηλιακούς?
3: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
4: Δηλαδή?
3: Έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
4: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο?
3: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
4: Στον Άγιο Νικόλαο στο Μπούρτζι δεν είναι?
3: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22 210 21 888 και 22 210 53 760. Καλή, που πας?
4: Στη Diana Solar φυσικά. Τρέχω να προλάβω.
5: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
6: Ζεστός καφές.
5: Κάτι καλύτερο?
6: Φρεσκοψημένος φολιατοειδή.
5: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
6: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
5: Ω, σταμάτα.
6: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
5: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
6: Επειδή απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
7: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια,
6: κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
7: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνική Συμφιλίωση και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
6: Τηλέφωνο 22 210 82 700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
7: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς.
8: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πυρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22 210 32 879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
10: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης, στη δροσιά Χαλκίδας.
11: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
12: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
13: Όλες οι επιτυχίες.
12: Live FM 89,6.
13: Χαλκίδα.
12: Χαλκίδα.

0: όλους εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: Plus FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
2: Και αυτόν τον χειμώνα θα παραμιλάς. Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Fix Life Stage ανεβάζει την ένταση. Με τον

0: την Ευτέρπη Λιμναίου.
1: Αχ, την καρδιά μου να σε προσέχει. Κάθε στο τραπέζι δυο ποτήρια.
0: Δύο φωνές, μία σκηνή και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Κάθε Σάββατο, Fix Live Stage. Στυλιανή Άμμο, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Fix Live Stage. Και αυτόν τον χειμώνα, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει εδώ.
2: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
4: Ας το, Δημητράκη μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε, για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
6: evianews.com 24 ώρες ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evia News. Κάτσε να μάθεις.
0: Kickboxing δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
7: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του, στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
8: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα. Μοναδική γεύση.
9: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
10: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα. Στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
9: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
10: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
9: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
10: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
11: Ήρθες να δούμε κόμιξ? Όχι, ήρθα να δούμε τον καιρό, αλλά δεν βλέπω τίποτα ακόμα.
12: Ναι, δεν βλέπεις τίποτα γιατί έχεις σβηστά τα φώτα. Μάλιστα, το αυτοκίνητο είναι εκεί.
11: Όλα είναι οκ, μια χαρά είναι.
12: Δεν είναι μια χαρά όλα, δεν είναι μια χαρά. Άκουσα ένα μπαμ.
11: Μπαμ.
12: Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα μου λέει τρελαθεί εντελώς. Αυτό είναι το λιγότερο.
11: Γεια σου, Δέσποινα, καλημέρα, Δέσποινα, ξύπνα.
12: Αγόρι μου, μη φωνάζει, εδώ πέρα φωνάζω μόνο εγώ. Τι πράγματα είναι αυτά.
11: Πάμε. Θα έχουμε νεφώσεις 8 με 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη 16 με 24 και επίσης ήλιος παντού.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί πήρες μία ανάσα και μου πες όλα αυτά?
11: Γιατί πήρα μία ανάσα.
12: Ξέρεις τι φοβήθηκα.
11: Τι έπαθε?
12: Με μη σκάσεις.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Καναπές κρεβάτι μόνο 129,99. Χαλίβιο καρπέτ μόνο 69,99. Δέντρο Χριστουγέννων από 24,99. Αεροθερμό μόνο από 7,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Σταθόπουλος Mobility. Επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
6: Μια πόλη που ξυπνά νωρίς καθημερινά. Αγαπημένα πρόσωπα που έρχονται αγουροξυπνημένα, μένοντας πιστά στην παράδοση και στις γεύσεις που αγαπούν. Μια οικογένεια που άρχισε με ένα όραμα από το 1919 και έως σήμερα το υπηρετεί πιστά. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Με αμέτρητα αυτοσκευάσματα, γλυκά και έτοιμο φαγητό. Με σεβασμό στο παρελθόν και ματιά στο μέλλον. Αρτοπιείο Μπαλτάς. Μια ιστορία για το ψωμί που αγαπάτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 49. Τηλέφωνο 22210-22228.
7: Όταν ένα παιδί χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, είναι σημαντικό να έχει δίπλα του τους σωστούς ανθρώπους. Στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εύλογο Έργο, παιδιά και έφηβοι υποστηρίζονται με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικού παιδαγωγικού, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής γονέων από ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους θεραπευτές. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις και σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης με εργαλεία όπως WISC-5, RAVENS, Αθηνά Τεστ, Αλφα Τεστ, Λατό και Detroit. Λειτουργούν επίσης τμήματα μελέτης δημοτικού με δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης. Εύλογο Έργο, Παπαφλέσσα 18, Κάνηθος Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22210-82828. Από το 2005, σταθερά δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.
8: Γεμίζουμε χρώμα,
9: άρωμα,
8: φρεσκάδα.
9: Γεμίζουμε χαρά τη ζωή μας.
8: Στο Αγρόπολης.
9: Γεωπονικό κέντρο Αγρόπολης. Τεράστια ποικιλία σε καρποφόρα δέντρα. Νέες καλλιέργειες, αρωματικά και καλοπιστικά φυτά.
8: Επισκεφτείτε το νέο ανανεωμένο χώρο μας και βρείτε χορτοκοπτικά και όλα τα εργαλεία της Tilk, ακόμα φυτοπροστασία, λίπανση και θρέψη.
9: Αγρόπολης, η εξειδικευμένη στην Εύβοια.
8: Λεωφόρος Ρωσιάς Χαλκίδας, θέση Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 22210-85-080. Αγρόπολης. Γεμίστε χαρά τη ζωή σας.
10: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας.
11: Ελαστικά Ροκάκης, γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλώς και απροβλημάτιστος.
12: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
13: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
12: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
13: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
12: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
13: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
12: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
13: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
12: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
13: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
14: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
15: Η ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
16: Το Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
15: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
16: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια. Όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
15: Live μουσική από τον Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
16: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
15: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
16: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.
17: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
18: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
19: Όλες οι επιτυχίες.
18: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέατρο νεβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
2: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
1: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα, ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία. Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
3: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι.
1: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμυρη.
3: Το βλέπω.
1: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς?
3: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι.
1: Να δοκιμάσω?
3: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα.
1: Deal.
4: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
1: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
4: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99, Βασιλικό.
1: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
5: Μυρωδιά από φούρνο, γεύση σαν της μαμάς και το τραπέζι έτοιμο χωρίς κόπο. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος με το διεθνώς βραβευμένο κοτόπουλο φέρνουν τώρα στο σπίτι αγαπημένες σπιτικές γεύσεις. Κοτόπιτα, παστίτσιο, μουσακάς, κανελόνια, σουφλέ, γεμιστά και πολλές ακόμη επιλογές έτοιμες για τον φούρνο. Και άκου τιμές, μόλις από 5,70 έως 5,85 ευρώ. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, βραβευμένη ποιότητα, μαμαδίστικη γεύση.
6: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο. Και αυτόν τον χειμώνα θα παραμιλάς. Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Fix Life Stage ανεβάζει την ένταση. Με τον

0: την Ευτέρπη Λιμναίου.
1: Αχ, την καρδιά μου να σε προσέχει. Κάθε στο τραπέζι μια ποτήρια.
0: Δύο φωνές, μία σκηνή και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Κάθε Σάββατο, Fix Live Stage. Στη Λιανή Άμμο, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949 131415. Fix Live Stage. Και αυτόν τον χειμώνα η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει εδώ. Χρειάζεστε τα φώτα μας. Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950 30 082 και 22950 75 278.
2: Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηθικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 22210-86623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
3: Στο Παγκράτης Club το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934 046 494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
4: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα?
5: Φουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
7: Υγραέριο από την Coral Gas.
6: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
6: Στη Δροσιά Χαλκίδας και στον Περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
7: Τηλέφωνο 22210-99-555.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
7: Εγγύηση ποιότητας.
6: Εγγύηση ποσότητας.
8: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
9: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
10: Όλες οι επιτυχίες.
9: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Καναπές κρεβάτι μόνο 129,99. Χαλίβιο καρπέτ μόνο 69,99.

0: 9. Δέντρο Χριστουγέννων από 24,99. Αεροθερμό μόνο από 7,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα. Τινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
2: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 210 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε.
3: Ψάχνεις ελαιοτριβείο για τη φετινή σου σοδιά?
1: Στο ελαιοτριβείο Κόντους, στο Βασιλικό Χαλκίδας, η ποιότητα ξεκινά από την ελιά. Με σύγχρονο εξοπλισμό, οικολογική διαδικασία και ψυχρή έκθλιψη.
3: Και μπορώ να φέρω τις ελιές μου χωρίς λίστα αναμονής?
1: Βεβαίως. Με προγραμματισμένο ραντεβού και τυποποίηση με ιδιωτικό λογότυπο για τη δική σου ξεχωριστή συσκευασία.
3: Και αγοράζετε ελαιόλαδο?
1: Στο ελαιοτριβείο Κόντου αγοράζουμε και πουλάμε ελαιόλαδο.
3: Πού μπορώ να σας βρω?
1: Στο Βασιλικό Χαλκίδας. Για ραντεβού καλέστε στο 22 210 51 529.
3: Ελαιοτριβείο Κόντου. Ελαιοποίηση, τυποποίηση, αγορά και πώληση.
1: Η ποιότητα ξεκινά από την ελιά.
4: Ζεστό νερό χειμώνα καλοκαίρι δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24-ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22 950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
5: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22 210 37 775. Αστέρια Seaside.
6: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
7: Στο μίνι μάρκετ. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
6: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
7: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
6: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά, σνακς, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
6: Μίνι μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
7: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
8: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης, στη Δροσιά Χαλκίδας.
9: Ένα πιάτο γευστικό. Ένα πιάτο δημιουργικό. Ένα πιάτο σκέτη κόλαση. Ένα πιάτο βουτυγμένο στην απόλαυση. Στο πιάτο, κάθε πιάτο είναι και μια γευστική ιστορία. Πιάτα εξαιρετικής ποιότητας. Ζουμερά κρεατικά όπως τα λιάτα και τραχανότο με μοσχαρίσια μάγουλα. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά όπως ροφός και σφυρίδα. Θεματικές βραδιές με πρωταγωνιστές ξένες κουζίνες. Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις. Πιάτο. Δρακοπούλου 42, πάνω από το λιμανάκι της Καναπίτσας. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22 210 86 691. Πιάτο. Η απόλαυση στο πιάτο σου.
4: Η
10: ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
11: Το Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
11: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια, όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
10: Live μουσική από το Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
11: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου.
10: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
11: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.
12: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
13: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά. Μόνο επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες.
13: Live FM 89,6.
14: Χαλκίδα.
13: Χαλκίδα.

0: Στο ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: Έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6. FM 89,6.
1: Μα είσαι το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ που ξυπνάω για χρόνια κι είναι εκεί ακόμα.
0: Live FM 89,6.

0: 92,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπολείο της Αργυρός.
0: Σταμάτα! Μην ξεκινήσεις τη μέρα σου χωρίς δύναμη. Η δύναμη έχει όνομα. Coffee Power. Ο καφές που σε ξυπνά πραγματικά. Ζεστές, αφράτες φωλιάτες που μοσχοβολούν βούτυρο. Φρεσκοφτιαγμένες μπαγκέτες και λακταριστά σνακ που σε χορταίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Είτε τρέχεις για τη δουλειά, είτε κάνεις το διάλειμμά σου. Στο Coffee Power κάθε στάση αξίζει. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Καραμανλή 81 στην Ξηρόβρηση. Για παραγγελίες στο 22210-93820. Coffee Power. Μη γεμίζεις απλώς το ποτήρι σου. Γέμισε τη μέρα σου με δύναμη.
2: Diana Solar, η κορυφαία εταιρεία που 40 χρόνια πρωτοπορεί στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλιακών θερμοσυφώνων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής απόδοσης και αισθητικής, σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξαγωγές σε 10 χώρες. Diana Solar, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη, όπως αντλίες θερμότητας και λέβητες φυσικού αερίου για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έμπειρο προσωπικό από εξειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικού αναλαμβάνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σας υποδεχόμαστε στο νέο εκθεσιακό μας χώρο στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 στη Χαλκίδα και στο εργοστάσιο κατασκευής στον Άγιο Νικόλαο Μπούρτζη. Τηλέφωνο έκθεσης 22210-21888. Τηλέφωνο εργοστασίου 22210-53760. Βρείτε μας στο site www.dianapavlasolar.gr. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ και Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Diana Solar, η κορυφαία επιλογή στην ενέργεια.
3: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές σκοπές, αξεπέραστη γεύση και steakhouse αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πιρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Και αυτόν το χειμώνα θα παραμιλάς. Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Fix Life Stage ανεβάζει την ένταση με τον Σταύρο

0: Δύο φωνές, μία σκηνή και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Κάθε Σάββατο, Fix Live Stage. Στη Γιαννή Άμμο, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Fix Live Stage. Και αυτόν τον χειμώνα, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει εδώ.
1: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
2: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
0: Kickboxing δεν σημαίνει βία, σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση, να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984 8618 78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
3: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη κάθε μέρα στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
3: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86878 και με takeaway από τη 1 το μεσημέρι.
3: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
4: Ήρθες να δούμε κόμιξ? Όχι, ήρθα να δούμε τον καιρό, αλλά δεν βλέπω τίποτα ακόμα.
5: Ναι, δεν βλέπεις τίποτα γιατί έχεις σβηστά τα φώτα. Μάλιστα, το αυτοκίνητο είναι εκεί.
4: Όλα είναι οκ, μια χαρά είναι.
5: Δεν είναι μια χαρά όλα, δεν είναι μια χαρά. Άκουσα ένα μπαμ.
4: Μπαμ.
5: Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα μου λέει: τρελαθεί εντελώς. Αυτό είναι το λιγότερο.
4: Γεια σου, Δέσποινα, καλημέρα, Δέσποινα, ξύπνα.
5: Αγόρι μου, μη φωνάζει, εδώ πέρα φωνάζω μόνο εγώ. Τι πράγματα είναι αυτά? Πάμε.
4: Θα έχουμε νεφώσεις 8 με 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη 16 με 24 και επίσης ήλιος παντού.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί πήρες μία ανάσα και μου πες όλα αυτά?
4: Γιατί πήρα μία ανάσα.
5: Ξέρεις τι φοβήθηκα?
4: Τι έπαθε?
5: Με μη σκάσε.

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: Εδώ τα ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Καναπές κρεβάτι μόνο 129,99. Χαλίβιο καρπέτ μόνο 69,99. Δέντρο Χριστουγέννων από 24,99. Αεροθερμό μόνο από 7,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Και ειδού μια μοναδική, μια εξαιρετική κρέπα. Η γευστική επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Την έχω άμεσα με τον delivery. Coffee Lab. Ό,τι και αν θελήσω, το απολαμβάνω στη στιγμή. Κρέπες, μονοπικιλιακούς καφέδες, γευστικά κρύα και ζεστά ροφήματα. Α, και προνόμια. Πολλά προνόμια. Προνόμια που μπορείς να έχεις και εσύ, αρκεί να κατεβάσεις το app του Coffee Lab και να παραγγείλεις από εκεί για να κερδίσεις τη στιγμή. Τελικά είμαι προνομιούχος στις γευστικές απολαύσεις. Παραγγέλνω από το Coffee Lab.
6: Πες μου, όχι, πες μου έναν καλό λόγο για να σηκωθώ πρωί-πρωί.
7: Ζεστός καφές.
6: Κάτι καλύτερο.

0: με σφολιατοειδή.
1: Ναι, ναι, αρχίζω να ψήνομαι.
0: Σάντουιτς, ψωμί, κουλούρια, γλυκά.
1: Ω, σταμάτα.
0: Και αν θέλεις να κανονίσουμε και τα πάντα για τη γιορτή, σου έχουν τις πιο ιδιαίτερες και νόστιμες τούρτες κατά παραγγελία και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το πάρτι.
1: Έλα τώρα να ντυνόμαστε σιγά σιγά.
0: Επειδή η απόλαυση ξεκινά από νωρίς το πρωί, φούρνος Τσατάλμπασης.
2: Με αρωματικό καφέ, σφολιατοειδή, σάντουιτς, ψωμί και κάκια.
0: Κουλουράκια, γλυκά και παγωτά για όλες τις προτιμήσεις.
2: Φούρνος Τσατάλμπασης. Εθνικής Συμφιλίωσης και Εδιψού 2 στο Κουρέντι από τις 6 το πρωί.
0: Τηλέφωνο 22210-82700 και στη Λάμψακο Πιτιούση 48.
2: Τώρα από τις 6 το πρωί έχεις ένα λόγο παραπάνω για να σηκωθείς. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια στο διάβασμα. Άλλες φορές χρειάζεται εξειδικευμένη υποστήριξη. Και άλλες φορές ψάχνει έναν όμορφο και ασφαλή χώρο για να περάσει αξέχαστα τα γενέθλιά του. Στο Study Rooms όλα αυτά συναντιούνται σε έναν χώρο. Κέντρο μελέτης δημοτικού με έμπειρους δασκάλους και πλέον κέντρο ειδικών θεραπείων με λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδικό παιδαγωγικό, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Με αξιολογήσεις, εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές. Παράλληλα, φιλοξενεί παιδικά πάρτι σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Study Rooms. Επαρχιακή οδός Βαθέως Φάρου, πλησίων Δημαρχείου. Τηλέφωνο 693-678-5721. Ένας χώρος για τη μάθηση, την εξέλιξη, τη φροντίδα και τη χαρά του παιδιού.
3: Γυναίκα, ξεκίνησαν οι εργασίες για φυσικό αέριο στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρούμε ένα μηχανικό με εμπειρία να αναλάβει τη σύνδεσή μας.
4: Ας το, Δημητράκι μου, το έχω ήδη βρει. Ο Μπούτρος Γιώργος θα μας αναλάβει.
3: Ο Μπούτρος που έκανε τα ηλεκτρομηχανολογικά στο εξοχικό μας.
4: Και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα μας.
3: Για λέγε, για λέγε.
4: Ο Μπούτρος θα κάνει τη μελέτη, την αίτηση για τη διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο και την εγκατάσταση. Εμείς δεν θα κουνήσουμε ούτε το μικρό μας δαχτυλάκι. Άσε που θα μας συμβουλέψει και για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
3: Δίκιο έχεις. Με τόσα χρόνια εμπειρίας, ο Μπούτρος είναι εγγύηση. Κλείσε ραντεβού.
4: Μπούτρος Γιώργος.
5: Μελέτη και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Συντήρηση καυστήρων, ανάλυση καυσαερίων.
4: Εμπειρία, εξειδίκευση, εξοικονόμηση ενέργειας, εγγύηση.
5: Μπούτρος Γιώργος. Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
4: Αντιγόνου 24 Χαλκίδα.
5: Τηλέφωνο 22210-86-119.
4: Περισσότερες πληροφορίες και στο www.boutros.gr.
6: Ε, όχι ρε Τζενάκη, δεν γίνεται να είμαστε παντού μαζί. Στη δουλειά μαζί, στο σπίτι μαζί, στις βόλτες μαζί. Με πνίγεις, νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι, με το ρογκάκι δεν έχω πρόβλημα που είμαστε παντού μαζί. Εννοείται, γιατί με τα ελαστικά του νιώθω ασφάλεια και ηρεμία. Ενώ μαζί σου πόσο στο πόβρε μωρό μου. Νιώθω ανασφάλεια. Υψηλή πίεση ελαστικό και τα παίρνει το κρανίο μου στις λακκούβες. Ναι, μου στρίβει κυριολεκτικά. Ελαστικά Ροκάκης. Από το 1984 η κορυφαία επιλογή σε επώνυμα ελαστικά για on και off road εμπειρίες. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και τεράστια γκάμα σε ζάντες. Ελαστικά Ροκάκης. Λεωφόρος Καλικουτσίου 1, Οροπός. Και στο ePavlaRokakis.gr.
7: Παντρεύεσαι, βαπτίζεις, είσαι καλεσμένη σε κάποιο μυστήριο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Εμπιστέψου τις πιο σημαντικές σου στιγμές στα χέρια και την πολυετή εμπειρία της Χρυσάντας Τριανταφύλου για να εντυπωσιάσεις. Μπες τώρα στο e-shop της missvanity.gr και βρες αυτό που ψάχνεις μέσα από μια τεράστια ποικιλία. Εντυπωσιακά νηφικά, πλήρη σετ βάπτισης, υπέροχα βραδινά φορέματα και ό,τι άλλο χρειαστείς, όλα με ένα κλικ. Κλείσε άμεσα το ραντεβού σου στο 2221086623 Χρυσάντα Τριανταφύλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα με το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.missvanity.gr.
8: Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
9: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
10: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας.
9: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
10: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες. Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
9: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
10: Ε, ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
9: Τέλειο! Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
10: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
9: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
10: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 22210 26 001.
11: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
12: Και τώρα!

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Αυτή η αγάπη είναι ό,τι καλύτερο στορκίζομαι. Όπως εκείνα τα παλιά σου ξέ.
0: Live FM 89,6.
2: Έχεις βάλει φωτιά στον ποτήρι και στην καρδιά μου. Κερνάω τη γειτονιά. Όλα τα σ' αγαπά δικά σου.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη γευστική είδηση. Το σχολαρχείο ξαναχτυπά. Με πικάντικο κοτόπουλο, τηγανόψωμο αποκάλυψη και όλες τις λατρεμένες γεύσεις που προκαλούν ουρές. Αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά γευστικής απόλαυσης. Με θέα τον Εβοϊκό και ατμόσφαιρα σαν σχολική εκδρομή.
4: Πήγα για ένα μεζέ και κατέληξα με τρεις πιατέλες. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δάκρυα συγκίνησης.
3: Μεζεδοπολείο Σχολαρχείο. Διαρδίνη 2, Κρυπίδωμα, Χαλκίδα. Γεύσεις με χαρακτήρα. Ατμόσφαιρα με άποψη και πιάτα που ταράζουν τα δελτία.
5: Πίτος Group. Για ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμό και επαγγελματικές γεννήτριες. Πίτος Group. Με παρουσία 50 ετών στο χώρο. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πίτος Group. Το δικό σου δίκτυο καταστημάτων με οικογενειακό χαρακτήρα. Ορέστη Μακρύ 15. Άνετο πάρκινγκ. Συνεχές ωράριο.
6: Στα Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ξέρεις ότι παίρνεις για το σπίτι σου ποιότητα, νοστιμιά και σωστή τιμή.
7: Καθημερινά το βραβευμένο κοτόπουλο Ναυπάκτου Κοντοχρήστος ολόκληρο σούβλας μόνο 7,5 ευρώ.
6: Τρίτη και Παρασκευή ειδικές τιμές στα νοπά σε φιλέτο στήθος, μπουτί και μπιφτέκι μαμάς.
7: Και στις κατεψυγμένες επιλογές, μοναδικές προσφορές που αξίζουν για το καθημερινό σου τραπέζι.
6: Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος, Παπαναστασίου και Φαβιέρου γωνία.
7: Τώρα και στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα στο 2221. 30-71-19.
6: Γιατί ξέρεις τι τρως.
8: evianews.com. 24 ώρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Evianews. Κάτσε να μάθεις.
9: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
10: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
9: Βρε μπάσκε.
10: Όχι μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινής Γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χοντρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
9: Κρινής Γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
10: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
9: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
11: Στο Παγκράτης Κλαμπ το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Κλαμπ υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Κλαμπ σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Κλαμπ. Same spirit, bigger family.
5: Και αυτόν τον χειμώνα θα παραμιλάς. Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Fix Life Stage ανεβάζει την ένταση. Με τον Στάθμιν

0: Δύο φωνές, μία σκηνή και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Κάθε Σάββατο, Fix Live Stage. Στη Λιανή Άμμο, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Fix Live Stage. Και αυτόν τον χειμώνα, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει εδώ.
1: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι,
2: τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί.
1: Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, ουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζεται. Το Θαλάμιο Ζερί. Εθνική Συμφιλίωσης 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
3: Όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο, η επιλογή είναι μία. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Λαχταριστές πίτσες, χειροποίητα πενιρλί, γευστικές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και αρωματικός καφές για κάθε στιγμή της ημέρας. Η γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Και τώρα ακόμα πιο εύκολα. Κάνε την παραγγελία σου μέσω eFood και Wolt και απόλαυσε τις αγαπημένες σου γεύσεις όπου κι αν βρίσκεσαι και στο 22210-86627. Θα μας βρεις στη Χαλκίδα, στήρων στις Καμάρες και στον Οροπό. Πιτσαρία Street Cafe Tommy. Χειροποίητη ποιότητα, μοναδική γεύση.
0: Μην αφήνεις τη ΔΕΗ να σου καίει την τσέπη. Βάλε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα και backup δικτύου από την ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Γιατί το ρεύμα πρέπει να είναι δικό σου. ΚΑΠΕ Ενεργειακή. Η ανεξαρτησία σου ξεκινά από τον ήλιο. Τηλεφώνησέ μας στο 210-260-2635 και μάθε πώς.
4: Για να θεμελιώσεις θέτοντας γερές βάσεις και να δημιουργήσεις τις σωστές προδιαγραφές για το παρόν και το μέλλον, χρειάζεται εξειδίκευση, συνέπεια, εμπειρία. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Αναλαμβάνουμε και παραδίδουμε έργα υψηλών απαιτήσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ταχύτητα και την ασφάλεια των εργασιών σε κάθε στάδιο. Χωματουργικές εργασίες οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών πάρκων, φυσικού αερίου, κατασκευές βιομηχανικών χώρων, εξκαφές θεμελίων, κατεδαφίσεις, υδραυλικά έργα. Έργα οδοποιίας είναι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε από το 2010, διαθέτοντας συνεργάτες, εξοπλισμό και εμπειρία που διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Τεχνική εταιρεία ΙΙΧΟ του. Στον Αυλώνα Αττικής. Τηλέφωνο 22950-42-427.
5: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
6: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
7: Όλες οι επιτυχίες.
6: Live FM 89,6.
7: Χαλκίδα.
6: Χαλκίδα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Καναπές κρεβάτι μόνο 129,99. Χαλίβιο καρπέτ μόνο 69,99. Δέντρο Χριστουγέννων από 24,99. Αεροθερμό μόνο από 7,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22-210-60-600. Live FM 89,6. Τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε!
5: Πεινάς για αληθινό φαγητό? Στο Τσουκάλι θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Από το κρεοπωλείο με δικά μας κρέατα παραγωγής Λιβαδιάς, στο ενομαγειρίο μας με σπιτικές γεύσεις. Διάλεξε το κρέας σου από τη βιτρίνα μας και άφησε εμάς να το μαγειρέψουμε για σένα ή απόλαυσε τα έτοιμα μαγειρευτά μας φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. Κρεοπωλείο ενομαγειρίο το Τσουκάλι. Από την παραγωγή στην απόλαυση. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Χαϊνά 60. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 89 077.
6: Φιλενάδα,

0: Παγώσαμε φέτος το χειμώνα.
1: Εμείς πάλι σκάσαμε.
0: Μα πώς? Αφού βάλαμε λέβητα φυσικού αερίου και έχουμε και θέρμανση και ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο και πολύ οικονομικά. Και για πες, από πού?
1: Μα τι ρωτάς? Από την Diana Solar φυσικά.
0: Αυτή με τους ηλιακούς?
1: Μα ναι, οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα.
0: Δηλαδή,
1: έρχεται μηχανικός στο σπίτι σου, βλέπει και σου προτείνει το καλύτερο σύστημα θέρμανσης για σένα. Αναλαμβάνουν τις αιτήσεις, τη μελέτη και την εγκατάσταση και εσύ δεν ασχολείσαι με τίποτα.
0: Κι εγώ που δεν έχω φυσικό αέριο.
1: Έχουν και αντλίες θερμότητας και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
0: Στον Άγιο Νικόλο στο Μπούρτζι δεν είναι?
1: Το εργοστάσιο. Τώρα θα τους βρεις και στη Χαλκίδα, στο νέο τους κατάστημα στη Λεωφόρο Χαϊνά 110 και στα τηλέφωνα 22210-21888 και 22210-53760. Καλή που πας!
0: Στη Diana Solar φυσικά! Τρέχω να προλάβω!
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
3: Ρε Κώστα, πού πας τόσο βιαστικός?
4: Στο μίνι μάρκετ. Μου λείπουν κάτι πράγματα για το σπίτι.
3: Και θα τρέχεις από μαγαζί σε μαγαζί?
4: Όχι βέβαια, πάω Πουρνή Κωνσταντίνα.
3: Α, εκεί που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς, τρόφιμα, ποτά, σνακς, είδη καθημερινής ανάγκης και πολλά ακόμα. Μην ψάχνεις μακριά.
3: Μίνι μάρκετ Πουρνή Κωνσταντίνα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 96.
4: Πουρνή Κωνσταντίνα. Μπαίνεις για ένα και βρίσκεις τα πάντα.
5: Χρειάζεστε τα φώτα μας? Σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Σκουλουδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό. Παντός τύπου ηλεκτρολογικές εργασίες και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Με εμπειρία, συνέπεια και γνώση, δίνουμε λύσεις στα ηλεκτρολογικά της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου με ποιότητα και προσιτές τιμές. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικό υλικό, σόμπες, ανεμιστήρες, φωτιστικά και διάφορες μικρές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σκουλουδάκης. Με δύο καταστήματα σε Οροπό και Χαλκούτσι Αττικής. Τηλέφωνα 22950-30-082 και 22950-75-278.
3: Κορίτσι μου, ψάχνω καινούριο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν βρίσκω τίποτα που να μου γεμίζει το μάτι.
6: Δηλαδή, δεν πέρασες ακόμα από το κατάστημα Κούκουζας?
3: Κούκουζας, τι έχει εκεί?
6: Μα τα πάντα! Έπιπλα ελληνικά, καθιστικό, σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, ό,τι θες! Δύο ολόκληροι όροφοι, 700 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα ιδέες.
3: 700 τετραγωνικά? Δηλαδή, θα χαθώ εκεί μέσα.
6: Ναι, αλλά θα χαθείς ευχάριστα, γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Και άκου το καλύτερο, έχουν και άτοκες δόσεις.
3: Τέλειο. Δηλαδή, ελληνικά, ποιοτικά και με δόσεις. Αυτό θέλω.
6: Τότε ξέρεις που θα πας. Στο κατάστημα Κούκουζας.
3: Κούκουζας. Τα πάντα για το σπίτι σου σε δύο ορόφους, 700 τετραγωνικά μέτρα, όλα ελληνικά.
6: Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Νέας Λάμψακου. Τηλέφωνο 2221-026-001.
7: Τώρα και εκπτώσεις έως 40%.
8: Η ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
9: Το Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
9: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια. Όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
8: Live μουσική από το Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
9: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου.
8: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
9: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.
10: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
11: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
12: Όλες οι επιτυχίες.
11: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
0: Live FM 89,6.
2: Σου έλειψα ή όχι, ρωτάω για να ξέρω.
0: Live FM 89,6. Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30. Η πιο νόστιμη ώρα της ημέρας από το μεζεδοπωλείο της Αργυρός.
4: Θέλεις να κάνεις τη φάση σου με την τεχνολογία και να αισθάνεσαι μοναδικός? Ένας είναι ο προορισμός σου. Γερμανός Χαλκίδας. Σε εξυπηρετούμε καθημερινά με χαμόγελο και φροντίζουμε να έχουμε οτιδήποτε χρειαστείς τη στιγμή που το θέλεις. Γιατί η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει φιλικά και δυνατά στην καρδιά της πόλης. Μόνο στον Γερμανό Χαλκίδας, Αβάντων 33. Σε συνδέουμε με την τεχνολογία.
5: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Σταθόπουλος Mobility, επίσημος διανομέας Geely. Λεωφόρος Αθηνών, Ξηρόβρηση, Χαλκίδα. Geely.
6: Κρεπούλα μου, πόσο μου είχες λείψει!
7: Αχ, πάει, σε βάρισε πείνα στο κεφάλι!
6: Είχα πάθει στερητικό, γι' αυτό πήρα και γλυκιά και άλμπυρη.
7: Το βλέπω!
6: Εσύ πάλι μόνο σάντουιτς!
7: Όχι απλό σάντουιτς, σούπερ έξτρα ενισχυμένο, όπως το κάνουν στο hot dog coffee. Δεν το βλέπεις, αδιόρουφο είναι!
6: Να δοκιμάσω!
7: Μόνο αν μου δώσεις εσύ από τη γλυκιά σου κρέπα!
6: Deal!
7: Όταν θέλεις κάτι χορταστικό και αξεπέραστα απολαυστικό, τότε ξέρεις που θα το βρεις.
8: Hot Dog Coffee. Για καφεδάκι, σφολιάτες, χειροποίητες ζύμες και τα πιο σούπερ λαχταριστά κρύα ή ζεστά σάντουιτς και αλμυρές ή γλυκές κρέπες.
7: Με 30 διαφορετικές επιλογές υλικών για να κάνεις αμέτρητους συνδυασμούς. Hot Dog Coffee. Αγίου Ιωάννου 99 Βασιλικό.
8: Εδώ τρως αυτό που πραγματικά θες.
9: Για όσους ξέρουν να εκτιμούν το καλό κρέας, ο Μπουνόρος είναι ο απόλυτος προορισμός. Ειδικές κοπές, αξεπέραστη γεύση και steak house αισθητική υψηλού επίπεδου. Τις Κυριακές όμως αφήνουμε τα πυρούνια και ανάβουμε τη διάθεση με μοναδικά πάρτι που γράφουν ιστορία. Σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, παραλία Φάρου Αυλίδας. Για κρατήσεις, καλέστε στο 22210-32-879. Μπουνόρος, ένας προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Και αυτόν τον χειμώνα θα παραμιλάς. Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Fix Life Stage ανεβάζει την ένταση με τον Στάθη.

0: Δύο φωνές, μία σκηνή και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Κάθε Σάββατο, Fix Live Stage. Στη Λιανή Άμμο, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Fix Live Stage. Και αυτόν τον χειμώνα, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει εδώ.
1: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον νομό και όχι μόνο. Κάτσε να μάθεις.
2: Αδερφέ, τι θα γίνει με την πόρτα?
3: Πού να ξέρω, εφευρέτης είμαι. Να φωνάζω Αντώνη και να λιγοκλίνει.
2: Βρε μπάσκε.
3: Όχι, μπάσκε, κρινείς γουτ, ναι. Κρινείς γουτ. Ξυλουργικές εργασίες, κουζίνες, ντουλάπες, κουφώματα, πόρτες, χονδρεμπόριο ξυλίας και όλα αυτά στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Άριστα συστήματα και πολυετή εμπειρία. Τοποθέτηση με ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. Εκεί είναι η διαφορά.
2: Κρινείς γουτ. Στη διασταύρωση δροσιά στη Χαλκίδα. Τηλέφωνα 22210-89352 και 6932-999-466.
3: Γι' αυτό μην ψάχνετε φευρέτες.
2: Για κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα, κούφωμα, εκεί θα πας.
0: Kickboxing δεν σημαίνει βία. Σημαίνει αυτοέλεγχος. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Στη σχολή μας, η ευγενής άμυλα και η πειθαρχία μπαίνουν πρώτες μέσα στο ring. Διδάσκουμε στα παιδιά σας πώς να έχουν αυτοπεποίθηση. Να μαθαίνουν σωστές αρχές αυτοάμυνας, να σέβονται τον αντίπαλο και να μένουν συγκεντρωμένα στους στόχους τους. Χτίζουμε την πειθαρχία που χρειάζεται ο καθένας για να πετύχει στη ζωή του. Πάντα με την ασφάλεια και την καθοδήγηση τυχιούχου προπονητή Β' κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κέντρο Πολεμικών Τεχνών Μολόν Λαβέ. Τμήματα kickboxing και MMA παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Βρείτε μας στην οδό Λεωφόρος Καραμανλή 134 ή καλέστε στο 6984-8618-78 και κλείστε το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων 5η 3 Σεπτεμβρίου.
4: Φίλε, σου αρέσουν τα αυτοκίνητα? Και πού βάζεις κάψιμο?
5: Στο πρατήριο Aegean του Κουμάκη.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
6: Υγραέριο από την Coral Gas.
4: Νέο diesel V-Force από την Aegean για καθαρότερο και δυνατότερο κινητήρα.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκη.
4: Στη δροσιά Χαλκίδας και στον περιφερειακό Αγίας Παρασκευής αριστερά προς Πανόραμα.
6: Τηλέφωνο 22210-99-555.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Κουμάκης.
6: Εγγύηση ποιότητας.
4: Εγγύηση ποσότητας.
7: Αν στα θαλασσινά λέτε ναι, στους καλούς θαλασσινούς μεζέδες λέτε ναι, στο φρέσκο ψάρι λέτε ναι, τότε ναι, στο θαλάμιο ζερί. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν εκλεκτούς θαλασσινούς μεζέδες φτιαγμένους καθημερινά με τα πιο αγνά υλικά, φρέσκο ψάρι σε πλούσιες χορταστικές μερίδες, απογειώνοντας τις μοναδικές γεύσεις τους με ένα ποτήρι κρασί, μουζάκι ή τσίπουρο. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον δίπλα στο κύμα, απογειώστε τις αισθήσεις με τις υπέροχες γεύσεις και την άψογη εξυπηρέτηση που δεν αλλάζετε. Το θαλάμιο ζερί. Εθνική Συμφιλίωση 78, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-074-442. Πειρασμός θαλασσινών γεύσεων και όχι μόνο.
1: Θυμάσαι εκείνες τις Κυριακές που το γέλιο αντιχούσε στο μπαλκόνι και η παρέα δεν έλεγε να φύγει?
8: Αυτή η αίσθηση δεν χάθηκε. Ζει ακόμη. Κάθε μέρα. Στο μεζεδοπολείο της Αργυρός.
1: Με πιάτα που φτιάχτηκαν για να μοιράζονται και γεύσεις που κρατούν την παρέα ενωμένη.
8: Μεζεδοπολείο της Αργυρός. Αρεθούσης 119, Χαλκίδα.
1: Τηλέφωνο 22210-86-878 και με takeaway από τη μία το μεσημέρι.
8: Για τις στιγμές που μένουν και ξαναρχίζουν με κάθε μπουκιά.
9: Και τώρα επιτυχίες δίνα.
10: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
11: Όλες οι επιτυχίες.
10: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Καναπές κρεβάτι μόνο 129,99. Χαλίβιο καρπέτ μόνο 69,99. Δέντρο Χριστουγέννων από 24,99. Αεροθερμό μόνο από 7,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
3: Ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν είναι άθλος, είναι γεγονός. Ηλιακοί θερμοσύφωνες και ηλιακά συστήματα Hercules. Ασυναγώνιστη ποιότητα κατασκευής. 10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση. 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Μαρμαρά 12, Νέα Παλάτια, Οροπός. Τηλέφωνο 22950 36 892. Ηλιακά συστήματα Hercules. Για ζεστό νερό, χειμώνα καλοκαίρι.
4: Ελαστικά Ροκάκης. Γιατί δεν είναι απλά ροκ. Είναι Ροκάκης. Ροκάκης και έρχομαι στα ίσα μου. Ροκάκης και μαρσάρο και ζαντάρο και τζαμάρο και ντριφτάρο και σε άσφαλτο και σε χώμα. Παντού μαζί. Ασφαλός και απροβλημάτιστος.
5: Το ραντεβού δίνεται ξανά στο πιο μαγευτικό σημείο της πόλης. Αστέρια Seaside. Αρωματικός καφές, δροσερά κοκτέιλς, λαχταριστά σνακς και ένα ολοκένουργιο μενού στο εστιατόριο με γεύσεις που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και με οργανωμένο παιδότοπο για ατελείωτο παιχνίδι και στιγμές χαλάρωσης για όλη την οικογένεια. Κρατήσεις στο 22210-37775. Αστέρια Seaside.
6: evianews.com 24ωρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο νομό και όχι μόνο. Evia News. Κάτσε να μάθεις. Ένα ζευγάρι που γίνεται ένα. Μία ζωή που τώρα ξεκινά. Κάθε επιλογή που κάνει τη ζωή σου πιο όμορφη. Γάμος βάπτιση by Χρυσάντα Τριανταφύλου. Βρες τον ηφικό που ονειρεύεσαι και τα πιο κουκλίστικα βαπτιστικά. Κάνε το δικό σου ονειρεμένο σκηνικό με τις μοναδικές προσφορές. Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου με επώνυμο νηφικό από 300 ευρώ και επώνυμης βάπτισης από 250 ευρώ. Νηφικά φορέματα για πολιτικούς γάμους από 100 ευρώ. Τηλέφωνο 2221-086-623. Χρυσάντα Τριανταφύλου. Για τις στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αβάντων 41 και 45 στη Χαλκίδα.
7: Για κάθε χιλιόμετρο επιλέγεις το πρατήριο που

0: Σε πάει μακριά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean, Κουμάκης. Στη δροσιά Χαλκίδας.
1: Στο Παγκράτης Club, το kickboxing είναι τρόπο ζωής. Τμήματα για παιδιά από 4 ετών, εφήβους και ενήλικες για κάθε ηλικία και επίπεδο. Δύναμη, αντοχή, αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και αυτοάμυνα με την καθοδήγηση του Μανώλη Σταματέλου, προπονητή Β' κατηγορίας και της έμπειρης προπονητικής ομάδας. Από το πρώτο σου μάθημα μέχρι τον πρωταθλητισμό. Είτε είσαι αρχάριος, είτε θέλεις απλώς να γυμναστείς, είτε θέλεις να φτάσεις μέχρι τον αγωνιστικό αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, στο Παγκράτης Club υπάρχει το κατάλληλο τμήμα για εσένα. Παγκράτης Club σε Θήβα και Αμάρινθο. Κάλεσε τώρα στο 6934-046-494. Κλείσε τώρα τη δωρεάν πρώτη δοκιμή γνωριμίας. Παγκράτης Club. Same spirit, bigger family.
2: Η ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
3: Το Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
3: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια. Όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
2: Live μουσική από το Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
3: Smart Market του ομίλου Κρυμάτογλου.
2: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
3: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση. Για μέγιστη απόδοση και ασύγκριτη οικονομία, η λύση είναι μία. Ηλιακά συστήματα Hercules. Κάλεσε τώρα στο 22950 36 892 ή μπες στο hercules-solar.gr.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

0: έρχονται σε λίγο στον Live FM 89,6.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Live FM 89,6.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Live FM 89,6.
2: Hold up, I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Live FM 89,6. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Κατασκευαστική Κουμάκη. Χρειάζεστε ολοκληρωμένη λύση για το μελλοντικό σας σπίτι, τη μονοκατοικία ή το διαμέρισμα που θέλετε να επενδύσετε. Η κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη από το 1992 κατασκευάζει μονοκατοικίες, μεσονέτες, διαμερίσματα και συνεχίζουμε τις κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας. Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες και διαμερίσματα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, παροχές, ρολόι νερού και ΔΕΗ από 50 έως και 200 τετραγωνικά. Με αντλία θερμότητας, φαν κόιλ ψύξης θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Κατασκευαστική οικογένεια Κουμάκη. Γραφείο Δροσιά Χαλκίδας. Τηλέφωνα εξυπηρέτησης 6934 974 795 και 6932 4375 19. Οικοδομικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις οικογένειας Κουμάκη. Εγγύηση ποιότητας, κατασκευής, συνέπειας και εγγύησης της παραδόσης κατασκευών.
4: Και αυτόν τον χειμώνα θα παραμιλάς. Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Fix Life Stage ανεβάζει την ένταση. Με τον

0: Δύο φωνές, μία σκηνή και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Κάθε Σάββατο, Fix Live Stage. Στη Λιανή Άμμο, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Fix Live Stage. Και αυτόν τον χειμώνα, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει εδώ.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
2: Και τώρα έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Καναπές κρεβάτι μόνο 129,99. Χαλίβιο καρπέτ μόνο 69,99. Δέντρο Χριστουγέννων από 24,99. Αεροθερμό μόνο από 7,99.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.
4: Καλέ, σιγά σιγά, ένας-ένας, όλοι θα πάρετε. Από τότε που έκανα διαφήμιση στον Live FM 89,6, τρέχω και δεν φτάνω. Το όνομά μου ακούγεται παντού. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι εδώ είναι συντονισμένοι. Και η καλύτερη μουσική και η καλύτερη προβολή. Live FM 89,6 και με ένα τηλεφώνημα στο εμπορικό τμήμα του σταθμού θα εκταξευτείτε στην κορυφή. Καλέστε τώρα στο 22 21 0 60 600. Live FM 89,6. Τρέχουμε λέμε, τρέχουμε.
5: Η ενέργεια χτυπάει κόκκινο στο Smart Market.
3: Το Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου στη Χαλκίδα υποδέχεται τον Live FM για ένα μοναδικό live μουσικό event μέσα στο κατάστημα.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Ο Live FM έρχεται με μουσική, κέφι και ανεβασμένη διάθεση. Και στο Smart Market οι προσφορές παίρνουν φωτιά.
3: Χαλιάβιο καρπέτ, ένα συν ένα δώρο. Ναι, παίρνεις ένα και παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και επειδή τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικα δέντρα, φωτάκια, στολίδια. Όλα για να μπείτε από τώρα στο πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο κλίμα με προσφορές που αξίζει να προλάβετε.
5: Live μουσική από τον Live FM. Ενέργεια, κέφι και μοναδικές προσφορές στο Smart Market.
3: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου.
5: Ορέστη Μακρύ 16, Χαλκίδα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί. Smart Market και Live FM.
3: Έλα να ζήσεις την ενέργεια live και να κάνεις τις αγορές σου με τις καλύτερες προσφορές.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.

0: Θέλεις κι άλλη επιτυχία?
1: Κι άλλη.
2: Θέλω κι άλλη.
0: Άλλη μία επιτυχία παίζει τώρα. Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Και αυτόν τον χειμώνα θα παραμιλάς. Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Fix Life Stage ανεβάζει την ένταση. Με τον Στάθη

0: Δύο φωνές, μία σκηνή και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Κάθε Σάββατο, Fix Live Stage. Στυλιανή Άμμο, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Fix Live Stage. Και αυτόν τον χειμώνα, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει εδώ.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 8, 9, 6.
2: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Live FM 89,6. Χαλκίδα. Χαλκίδα.

0: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.

0: επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Ακριβώς.
2: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα.
0: Live FM. Live FM. Live FM. 89,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Πολύ όμως.
0: Live FM 89,6.

0: όλες οι επιτυχίες επιστρέφουν σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Live FM 89,6.
1: Θέλω ένα κατάστημα που να τα έχει όλα.
2: Smart.
1: Να μην τρέχω από εδώ και από εκεί.
2: Smart.
1: Να βρίσκω και έπιπλα, αλλά όχι μόνο έπιπλα. Να έχει επιλογές για όλο το σπίτι και για όλη την οικογένεια.
2: Smart.
1: Το ξέρω ότι είμαι smart, αλλά δεν μου δίνεις τη λύση.
2: Smart Market. Αυτή είναι η λύση. Και έχει τις καλύτερες προσφορές. Καναπές κρεβάτι μόνο 129,99. Χαλίβιο καρπέτ μόνο 69,99. Δέντρο Χριστουγέννων από 24,99. Αεροθερμό μόνο από 7,99.
1: Smart Market του Ομίλου Κρυμάτογλου. Κοντά στην πόλη σου, κοντά σε σένα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο στον Live FM 89,6.

Και αυτόν τον χειμώνα θα παραμιλάς. Από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο το Fix Life Stage ανεβάζει την ένταση. Με τον Στάθη

Δύο φωνές, μία σκηνή και η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Κάθε Σάββατο, Fix Live Stage. Στυλιανή Άμμο, Χαλκίδα. Κρατήσεις στο 6949-131415. Fix Live Stage. Και αυτόν τον χειμώνα, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει εδώ.

0: Στο ραδιόφωνο που έγινε συνήθεια.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Με κάνει να χορεύω μαζί του.
0: Live FM 89,6.

0: Live FM 89,6. Ζήσε, ζήσε στο ρυθμό του.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Και τώρα, έρχονται 30 λεπτά μόνο επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Live FM 89,6. Χαλκίδα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: ακούς όλα.
1: Όλα όμως.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ τα ακούς όλα.
0: Live FM 89,6.
3: Όχι,

0: Παίζει αυτό που σου αρέσει.
1: Παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Live FM 89,6.

0: Επιτυχίες.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο. Τον ακούω και στη δουλειά.
0: Αυτός είναι ο Live FM 89,6.